0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κινήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: στην πέτρα.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Κυριακής.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Μήλατο FM στους 103,3.
1: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3. Ιουλία Καλιμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
1: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
1: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
1: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, μάγκες μου, μεγάλη υπόθεση να είσαι άνθρωπος με ένα τσουβάλι γράμματα και να ξέρεις τα σε πρεπά σου εν το κόσμο τούτο. Εμείς μικροί είχαμε μαγκώσει μια λαστίχα και αμολιόμαστε. Δεν αφήναμε σπουργίτη σε δέντρο. Το δάσκαλό μας τον δείχνανε με το δάχτυλο, να αυτός είναι, και δεν το πιστεύαμε. Εγώ να πούμε είχα τόσες απουσίες που να τις έβαζε σούμα όλες μαζί, ξεπέρναγε στα βερεσέδια του γέρου μου. Και μήτε εξετάσεις, μήτε τίποτης, αλλά λαστιχιά δε μου ξέφευγε. Τούτος εδώ ήτανε άλλο πράμα. Μπαίνει στου ζάχου και φοράει τι περικαλό. Γάντια, ακούς γάντια, κίτρινα μαργαριτόχρωμα. Και τι άλλο, φιονγκάκι. Και μη χειρότερα, καθώς ον έτσι όπως μπουκάρισε και παίζαμε Μπομπάι, μας ήρθε αδερφάκι ένα γέλιο, λες και μας γαργαλούσανε τις πατούσες. Το λοιπόν κάθισε, έβγαλε το γάντι και λέει του ζάχου, ένα μπουκάλι ουίσκι παρακαλώ. Τον κοίταξε ο ζάχος. Είπα γιο πίσω μου, δεν θες να είναι κανένας από εκείνους που μιλάνε χοντρά και τους λένε αγγελικούλες? Και πονηρός ο Σίτο λέει, μάλιστα έχουμε. Και φέρνει μια μπουκάλα πονηρή από εκείνες με την ένεση στον πάτο που τους έχουνε τραβήξει με τη σύριγγα το πράμα και έχουνε βάλει τσάι, το οποίο η μια μπουκάλα γίνεται μπουκάλες δύο. Ο Τζες την ώρα που πήγαινε να την ανοίξει ο ζάχος τον σταμάτησε και με το γλυκό, αγαπητέ φίλε, του ρίχνει, με συγχωρείτε, αλλά εγώ ζήτησα ουίσκι και όχι μάπα. Ο ζάχος έγινε έξω φρενών. Δηλαδή τι κουβέντα είναι αυτή? Χαμογέλασε τώρα ο Φιονγκάκιας και του είπε στο πολύ γλυκό, λουκουμίσια, αγαπητέ φίλε, είστε κλέφτης. Και τώρα ερωτώ, επιτρέπεται τέτοια κουβέντα σε ζάχο άνθρωπο 1,90 μπόι? Δεν επιτρέπεται. Το οποίον θυμώνει ο ζάχος. Τι πες ρε πρίωνο κορδέλα? Και σήκωσε χέρι να το μαγκώσει. Λοιπόν μάγκες μου, δεν ξέρω τι έκανε το πρόσωπο, αλλά να ο ζάχος και βρέθηκε ξαπλωτός πάνω στο μπάγκο του και σπάσανε και δυο ποτήρια. Πάνε κύριοι, κρίμα στο γυαλικό. Και ο Τζες ξανακάθισε. Δεν έγινε τίποτης, μόνο ξανάπε. Έχετε τις προκοπής ή να πάνα πιο αλλού? Σηκώνεται τώρα ο ζάχος, μαντάρα τα παΐδια του και κάνει, πολύ καλά κύριος, να φέρω τίμιο και ημέρα των ημερών θα καθαρίσουμε. Καλύτερα, λέει ο Τζες, καθώσον είναι και πολύ βρώμικα. Έφερε ο ζάχος το άλλο μπουκάλι, λέει ελόγου του, κέρνα όλο τον κόσμο, γέμισε και το δικό σου. Σήκωσε το ποτήρι, εισηγείαν σας. Το πιε σιγά σιγά και μετά μας βλεφάριασε όλους και αρώτηξε, ποιος είναι ο Τζαφέρης? Σηκώνεται ο Τζαφέρης, δίνει γνωριμία, εγώ, και τι γουστάρεις? Τον πέρασε και για μπάτσο κι όσο να είναι φοβήθηκε. Τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία? Αλλά του γέλασε έτσι γλυκά το πρόσωπο που κατάλαβε ότι δεν είναι από τη μεριά του λαμβάνω την τιμή να αναφέρω και ησύχασε. Ύστερα τι να του πεις, αυτός κοντζάμ ζάχο και τον έκανε σκόνη. Τζαφέρι θα λογάριαζε που είχε γεννηθεί ο λίγων με γεώμηλων κατακορύφος. Δε μου λες, κάνει ευγενέστατος ο παιδάκης, εσύ είσαι που... Τ' άλλα του τα πες το αυτή. Μάλιστα, αυτός ήτανε που... Και μπορείς να... Του ξανά πες το αυτή. Μάλιστα, μπορούσε να... Γελάσανε κι δυο πάρα πολύ και το παιδάκι έδειξε όλους εμάς. Και λέει ο Τζαφέρης σε μένανε, ρε Καρδερίνα, γελμπουρντα. Πάω κοντά, έρχεται και ο Τρυποκάριδος ο Θανάσης, έρχεται και το άλογο, το παιδάκι που το λένε τρούπα της Βελώνας. Όλοι πήγαμε, μέχρι ο ζάχος έστησε αυτή και πονούσαν τα παΐδια του. «Τζέτερμαν», έκανε τώρα ο Γαντάκιας,
1: Εγώ γνωστός εις τον τόπο δεν είμαι. Δούλεψα Αγγλία, Γαλλία, Αμερική και Ολλανδία και γνωρίζω γλώσσας πολλάς και όλα τα σέα τους και πολλοί σε σέβονται άπασε χωροφυλακέ μέχρι της κυρίας Ιντερπόλ γνωστής ούσης. Και στον τόπο είμαι πρωτοτάξιδος, αλλά έχω ακούσει περί το άτομό σας κύριε Τζαφέρη. Πολύ σας εκτιμά ο διεθνής κόσμος της γείτονος χώρας. Είσαστε, λέει, πολύ δυνατό στα χρηματοκιβώτια και μπορείτε να ανοίξετε το πιο βαρύ με ένα κλειδί από κουτί της σαρδέλας. Μπράβο και τιούτι οι άντρες τιμούν την επιστήμη. Συγκινήθηκε λοιπόν ο Τζαφέρης, παρά λίγο να τα αμολύσει. Τέτοιες γλυκές κουβέντες να του λέει άνθρωπος και μάλιστα με γάντι. Εδώ σε πάνε μέσα, σε δέρνουνε και ουδέποτε σου λένε και ένα έπαινο, έβγε Τζαφέρη που τ' άνοιξες με τα τόσης μαεστρίας. Όχι τέτοιο πράμα και μάλιστα με βγαίνει άνθρωπο και μορφωμένο. Μας έδωσε λοιπόν ένα ραντεβού το πρόσωπο, αλλά τζέτερμαν, όχι όλοι μαζί και μας περάσουνε για διαδήλωση και μας κλείσουνε πριν αρχίσουμε. Ένας-ένας και κάθε 10 λεπτά. Σωστοί, σοβαροί, καλοντημένοι και σαματάδες δεν θέλω. Να μη δώσουμε βάση. Κι όποιος κάνει ζοριλίκι θα φάει τέτοιες φάπες που θα κλαίνε οι απόγονοί του. Ο Καρδερίνας που είναι γερός και κάποτε μάλιστα γυμναζότανε για πυγμάχος, κάτι πήγε να πει, αλλά ο τέτοιος του έπιασε το χέρι με τα 2 δάχτυλα και έκανε ο Καρδερίνας «Ωχ μανούλα μου» και κάθισε και πονούσε και ύστερα το κατάλαβε. «Αυτά τα πράγματα είναι τσίου τσίου». «Ζίου ζίτσου», διόρθωσε το άτομο. «Και τώρα κάνω τα μαλακά, να μην αρχίσουμε τα βαριά, έχει ζημιές». Το λοιπόν καθαρίσαμε, δώσαμε αραντεβού. Το βράδυ πήγαμε στο δωμάτιο. Φορούσε και ρούμπα σαν παπαδοπέδι, μας κάθισε. Έβγαλε μεζέδες, έβγαλε πιωτά, έβγαλε και ένα χαρτί και μολύβι, άρχισε να κάνει καλικαντζαράκια. Πολύ τον εκτιμήσαμε τον άνθρωπο, διότι αποδείξας ότι τη δουλειά την ξέρει εκ των ου κάνευ, καταλάβαμε τι ξεγυρισμένα κορόιδα είμαστε που πάμε και κάνουμε δουλειές της δεκάρας, εφόσον και σέρνεται πλούτος. Τι ωραία πράγματα. Να λοιπόν τώρα πως έγινε η δουλειά. Πρώτον, είπαμε όλοι λόγω τιμής και κακή χειροπέδα να μεύρει. Ύστερα μπήκαμε στο νόημα, διότι το προσωπικό είχε σχεδιάσει τα πάντα με χάρτες και με σχέδια. Οργανωμένα πράγματα και όχι έτσι βουρ και πάμε, πράγμα που μας είχε κοστίσει πολύ σε απώλειες ανδρών. Και όταν φύγαμε πάλι ένας-ένας και αργά και ωραία τα είχαμε μάθει όλα απόξω και ανακατοτά σαν τραγουδάκι. Τι χαρά, 2-2 τα παιδάκια. Και εγώ τώρα πονηρός πήγα και την αίσθησα στη γωνία, σημείο να πούμε που είδα το πρόσωπο και έβγαινε από το ξενοδοχείο με ένα βαλιτσάκι. Άραγες δεν καθόταν εκεί, αλλού καθότανε και βάσταγε το ξενοδοχείο μπουζουριέρα. Εντάξει. Την άλλη μέρα, όπως είχε εντολές, πάει πρώτα ο Τζαφέρης και βλέπει το μαγαζί. Τα απόγευμα πήγα εγώ, την άλλη μέρα οι άλλοι, γουστόζικα πράγματα, διότι δίναμε και αναφορά και ξέραμε που βαδίζαμε. «Το πιο σωστό», είπε ο Τζε στην άλλη συνεδρίαση, «είναι να κλέψεις χρυσοχοΐων μέρα μεσημέρι, διότι ουδής εψηλιάζεται και η δουλειά προχωρεί υπό το φως της ημέρας και θα κάνουμε έτσι, καταλάβατε?» «Πώς, καταλάβαμε». Ήρθανε λοιπόν εκτός Τζαφέρη και Καρδερίνα, ήγουνο υποφαινόμενος, ντυθήκανε εργάτες με φόρμα οι άλλοι, πήρε σχέδια σε ρολό ο Τζες και στήσαμε κάτι κοντάρια, να άσπρα να κόκκινα, στο δρόμο όξω από το μαγαζί. Μέτραγε τώρα ένας από μας με ένα μυστήριο μηχάνημα σαν τα κιάλια, έγραφε ο Τζες, τρέχανε τους κοτομού οι εργάτες και ήρθε και ένας αρχιφύλακας με ένα πόλισμαν και ρωτούσανε τι γίνεται εδώ. και βγάζει από την τσάντα του χαρτιά με βούλες ο Τζες και είπε: «Τζαμπούκος, μηχανικός, και πρόκειται να γίνει μια μελέτη περί διευρύνσεως του δρόμου και ειδού εσχετικέ άδειε και παρακαλώ να μας βοηθήσετε εις το έργο μας». Εντάξει ο αρχιφύλακας και βάστηξε το βιολί να μετράμε το δρόμο ημέρε τρεις όλε εν συνόλο και μας μάθανε πια στη γειτονιά. «Κάλε θα τον διορθώσουν επιτέλους». Και τους κοίταξε άγρια ο Τζες: «Αφήστε μας να εργαστόμεν παρακαλώ». Και μάλιστα κανά δυο που του κολλάγανε τους φοβέριζε: «Θα αποτανθώ εις την αστυνομία». Πολύ μορφωμένος άνθρωπος δηλαδή, ήξερε τι έλεγε, ήξερε τι έκανε και κανά δυο φορές έβριζε και αυτούς που τραβάγανε τα κοντάρια, αλλά τους έβριζε λαμόγια και κάνανε οι άλλοι ότι πολύ στεναχωρηθήκανε. Το παίζαμε δηλαδή τι φλανάχε ο Γκάρι Γκραντ. Να, τώρα τον κατάλαβα και τον συχάθηκε η ψυχή μου. Ο Τζαφέρης στο μεταξύ αλφάδιαζε όλα τα πάντα και βοήθαγα εγώ, καθώς τη δουλειά την ξέρω. Βοηθός διαρρήχτου από παιδί. Ήρθε η μεγάλη μέρα. Μεσημεράκι αρχίσανε να σκολάνε τα μαγαζιά. Έφτασε το καμιόνι με τη μεγάλη κασόνα. Έγραφε απόξω: «Μηχανήματα, προσοχή εύθραστον». Τεράστιο πράμα. Άιντε, Βίρα, Μάινα. Το κατεβάσανε από το αυτοκίνητο και την ακουμπήσανε την κασόνα πλάι στο παράθυρο, τη βιτρίνα να πούμε του καταστήματος, και για μια στιγμή που βγήκε από μέσα ένας και μας ρώτηξε, είπε ο Τζες: «Μην ενοχλείστε, θα την ανοίξουμε τώρα αμέσως να στήσουμε το μηχάνημα και το απόγευμα που θα ανοίξετε δεν θα υπάρχει να σας εμποδίζει». «Δουλειά σου», λέω, «μερακλαντάν». Ήρθε η ώρα, με συμβρινή ανάπαυση φύγανε ο κόσμος, κατεβάσανε τα σιδερορολά από το μαγαζί, μας χαμογελάσανε, καλή όρεξη, καλή χώνεψη, ήσυχα και ωραία, και είπαμε εμείς θα εργαστούμε διότι άλλη ώρα θα ενοχλήσουμε και δεν είναι πρέπον. Ζέστη τώρα, μουργέλα, ησυχία. Φύγαν όλοι και μέσα στην κασόνα ήταν ο Τζαφέρης και εγώ. Κι όπως ήταν η κασόνα μπουζουριέρα, ανοίξαμε το πίσω μέρος φτιαγμένο ειδικά και άρχισε να δουλεύει ο Τζαφέρης και μέχρι να πει σκήμινο είχε κόψει με τα ειδόνι τα ρολά και εγώ διαμάντωσα τη βιτρίνα, τη χάραξα με το λευκό πλάστη, τράβηξα το κομμάτι πολύ ωραία και απλώσαμε τις χερούκλες μας Τζαφέρης και εγώ και την κάναμε φίλο και φτερό. Τίποτης δεν αφήσαμε. Ο Τζες ήρθε απόξω από την κασόνα και βάρεσε τρεις φορές. Δώσαμε σήμα κι εμείς, ξανάρθε το φορτηγό, φορτώσαμε την κασόνα και φύγαμε όλοι. Πάμε στο καλό. Ωραίο το κόλπο και ανταμώσαμε όξο κατά πετράλωνα μεριά στις Μέλπος που ήτανε φιλενάδα δική μου. Τα βάλαμε κάτω, έγινε καταμέτρηση και λέει το σεβαστόν πρόσωπον: «Κύριοι, αυτά πρέπει να πουληθούν σύμφωνα με την αξία τους και όχι να πέσουμε σε κλεπταποδόχους που σου πίνουνε το αίμα. Και επειδή ως άνθρωπος μορφωμένος έχω τις γνωριμίες μου και γνωρίζω τα πράγματα, αν συμφωνάτε θα αναλάβω να τα πουλήσω εγώ 3 μερίδια δικά μου, 2 του Τζαφέρη και από ένα ο πάσα ένα σας». Γκρινιάξαμε λίγο, αλλά καταλάβαμε ότι αν τα δίναμε μόνοι μας θα πιάναμε τα μισά του μισού και τα δώσαμε στο μεγάλο να τα πουλήσει τα λεφτά αύριο και παρακαλώ κάντε του μπέκι γιατί δεν συμφέρει να προδοθούμε. Αύριο ο Φιονγκάκης δεν ήρθε. Μήτε μεθαύριο, μήτε σε 12 μέρες.
2: «Δεν θες να το ξέχασε»,
1: είπε ο Τζαφέρης, «και να δεις που το ξέχασε και να δεις που ήρθανε της διώξεως και να δεις που μας σιδεριάσανε όλους και να δεις που στη δίωξη είχαν λάβει ένα γράμμα γραμματώσιμο εξωτερικό που τους έλεγε πώς και τι και ποιος έκανε τη δουλειά, αλλά δεν φαντάζομαι να ήταν ομορφωμένος κύριος. Ορίστε».

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

ερήλυπια φρίζομαστε το όνειρο χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

αδικιαστές αυθαίρετων κάστρων περιπομένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι περαστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γράφει να τηλεφωνεί.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες. Σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικονομικές εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: το FM στους 103,3.
1: Έχω ένα περίεργο πρόβλημα.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσει.
10: Τα όνειρά μου γίνανε.
4: Ο Στέλιος Ρόκκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
10: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καζό.
4: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

χέρι, σώμα, πνεύμα και ψυχή και τότε εσύ. Ζωή φτηνή, θα σπαρταρά σαν ψαρι μόνη, ανάπηρη, νοσταλγική για τον καιρό.

0: στους 103,3.
1: Κινήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: La το FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Ήρωες με την πρώτη ευκαιρία και μαστροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας

0: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη
0: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε νέα επιχείρηση, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη, συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε, καταρρίφθηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία στους ασφαλισμένους, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την Ολλανδική Αλκμάρ αντιμετωπίζει στις 4 το απόγευμα σε φιλικό αγώνα ο Ολυμπιακός. Χθες επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 3-0 από την Adverb. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email, studio@kirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. 25 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, όσοι αναχωρείτε για διακοπές, καλά να περάσετε, γιατί είχε πολύ κίνηση από το πρωί και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια παντού. Βέβαια, ζήσαμε όλοι το χθεσινό απίστευτο μπουρίνι, με τρομερές καταστροφές, τρομερές ζημιές. Εγώ ήμουνα στον Ταύρο, μόλις τελείωσε η εκπομπή τηλεοπτική, πήγα να φύγω 7 παρα 5, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, 43 χρόνια είμαι εκεί. Πηγαίνω, δεν το έχω ξαναδεί. Εννοείται, την πόρτα δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Κάποια στιγμή, αφού έφυγα μετά από κανένα 20 λεπτό, μπροστά στα μάτια μου, στο σιδηροδρομικό σταθμό, έπεσε ένα τεράστιο δέντρο σε παράδρομο. Ευτυχώς ένα αυτοκίνητο το πήρε ξυστά, που λέμε, αλλά γενικά είδα πολλές καταστροφές. Καλά, χαμοστένας, ξέρετε τι γίνεται. Περιστέρι, Αχαρνών, Πειραιάς που έπεσε η σκαλοσιά. Και εντάξει, πολλοί κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Αντώνη, μάλιστα πήγα σήμερα, με έπιασε λάστιχο το πρωί και πάω να αλλάξω το λάστιχο. Και πιάνω την κουβέντα εκεί με το μάστορα και μου λέει: χθες ήταν σε γάμο στα Καλύβια. Γίνεται το μυστήριο κανονικά και έχουν κλείσει σε ένα κτήμα έξω. 7 η ώρα. Την ώρα που έχει πιάσει 7 παρά. Και ήταν χαμός και δεν έγινε το κλειδί. Και είπε ο γαμπρός με την ύφη: παιδιά, θα σας καλέσουμε άλλη φορά, τουλάχιστον πρόλαβαν και έγινε το μυστήριο. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή με τηλέφωνα για αυτή τη σεζόν. Οπότε όσες κυρίες, όσοι κύριοι θέλετε να μιλήσετε, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα κυρίως, που είναι πλούσια, γιατί έχουμε τους αγώνες της Ευρώπης, έχουμε τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε μεταγραφή του Τζολάκη που σας έχω πει εδώ και 2 μήνες για την ΧΑΛ και όχι μόνο. Έχουμε αυτή την ώρα την εθνική μας ομάδα που παίζει ημιτελικά World Cup με την Ιταλία. Ήμασταν 5-4, τώρα ξεκίνησε το τρίτο 8 λεπτό και είμαστε στο 7-4. Γενικά τα τελευταία χρόνια τους έχουμε τους Ιταλούς και πάμε για τελικό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ειδήσεις. Καλείτε στο 211-200-8200 μέχρι τις 5. Απλά να διευκρινίσω ότι αύριο τελευταία εκπομπή, όπως συνηθίζουμε, είναι μουσική. Είναι αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε τον ίδιο. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Γαλάνη, Κλικερία, Απάριο, όλες τις μεγάλες φωνές.

0: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ο Νίκος ο οποίος πάει για την Πάτρα έχει μια φωτιά στην Κινέτα, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα σας ενημερώσω αν έχουμε κάποιο θέμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα ό,τι τραγούδια προλάβουμε να ακούσουμε. Είχα ετοιμάσει Γιάννη Σπανό και Τόλι Βοσκόπουλο, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, 26 του μηνός, αλλά αύριο είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο Βαρδί. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και κάποια τραγούδια για την Μέρι Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την έχει σκεπάσει ήδη από χθες. Πολύ μεγάλη φωνή, δεν το συζητάμε, αγαπημένη, με πολλά ωραία τραγούδια, τρομερό δίδυμο με το Χιώτη. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποια τραγούδια, αλλά ήδη έχουμε μία γραμμή. Με την πρώτη ευκαιρία θα ακούσουμε την Μέρι Λίντα. Γιώργος Κυψέλη, έλα κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχάς, αρχικά θέλω να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που περάσαμε μαζί, βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι στις ωραίες εκπομπές που κάνεις και εύχομαι η επιστροφή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να μας βρει πάλι όλους μαζί.
0: Έτσι, έτσι, ωραία, έτσι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, γιατί σ' άκουσα και στην τηλεοπτική σου εκπομπή, συμφωνώ απόλυτα για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος παλιότερα με τα center back τα οποία υπήρχαν δεν βλέπαμε καθαρά την αδυναμία αυτού του παίκτη. Τώρα με τον Τεφράη δίπλα βλέπουμε ότι είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Και εξηγούμε ότι ο Ντεφράι με την πείρα που έχει και την τεχνική κατάρτιση ήταν παντού σε όλες τις φάσεις, μάρκαρε σωστά. Ο Τουμπά ένα γκολ όπως είπες από ένα 40χρονο επιθετικό δεν μπορούσε να τον ανακόψει και φάγαμε τον γκολ. Και όχι μόνο αυτό, ο Τουμπά τα λάθη που έκανε δηλαδή με τις μεταβιβάσεις και τις αστοχίες που είχε, δημιουργούσε μια διαρκή πίεση στην ομάδα αμυντικά. Δηλαδή, αναχτούσαν οι αντίπαλοι γρήγορα την μπάλα από λαθασμένες επιλογές του Τουμπά, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πίεση και να πελαγοδρομούμε σε αυτές τις φάσεις. Γι' αυτά για τον Τουμπά πρέπει να αλλαχθεί οπωσδήποτε, πρέπει να δοθούν στον κάθε, ας το πούμε, μπορούν να δοθούν ευκαιρίες για να πει στο καινούριο το οποίο έχουμε πάρει. Επίσης μου έκανε εντύπωση, εκτός από τον Γιαγούτη, ο οποίος είναι φοβερός παίκτης, αλλά ατομικιστή, δηλαδή παίζει περισσότερο με την μπάλα από ό,τι χρειάζεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ο Καμαρά, ο οποίος στο χώρο του κέντρου ήταν πανταχού παρόν. Νομίζω ότι είναι δύο επιλογές οι οποίες θα βοηθήσει την ομάδα αρκεί να διατηρηθεί το καλό κλίμα, να γίνει σωστή διαχείριση του υλικού και να βγει έξω του Μπα. Δεν μπορεί. Και θέλω να πω κάτι για τον τερματοφύλακα για να κλείσω, ότι βλέπω μια αδυναμία στις εξόδους του. Δηλαδή κάποια κόρνερ, κάποιες σέντρες που γίνανε ήταν να βγω. Ήτανε, βλέπω κάποια δυναμία. Πιστεύω και αυτό να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Σε όλη αυτή την περίοδο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Κύριε Χρήστο, 29 Αυγούστου, δεν θα αργήσουμε πολύ, 29 Αυγούστου θα είμαι κανονικά, είναι Σάββατο, θα ξεκινήσουμε 2-5, ό,τι κάνουμε πάντα. Και αύριο κανονικά είναι 2-5 με τραγούδια του Αντώνη Βαρδί. Έτσι, τηλεοπτικά μέχρι 31. Λοιπόν, ο Μπίλ Μπέι, συντάξει, καλώς τον κύριε Βασιλή.
2: Έλα κύριε Γιώργο. Με πρόλαβε ο κύριος Γιώργος ο προηγούμενος. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, τα είχα όλα στο μυαλό μου. Καταχωρήσει, τα είχα φτιάξει, τα είχα ετοιμάσει για να τα πω. Και βγήκε και μια χαρά τα είπε.
0: Ναι.
2: Κρίνω και παυξάνω. Με Τουμπά τώρα και με Τσέριν και με Τσιριβέλια δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Τώρα θα μου πεις Τσέριν αυτή εκεί και τρίτες καταρές. Εγώ βλέπω την ουσία. Τα φιλικά, μπράβο. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Ο Πένια. Δεν μου βγάζει, δεν μου βλέπει εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις τι ήξερε τώρα το Γιασίν, τον Μπάνξκον. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υποτίθεται παίρνει το δεύτερο τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα. Έχει μια απέτηση, μια παραπάνω δηλαδή, καταλαβέ. Απαιτεί περισσότερα πράγματα να σου εμπνέει, να σου βγάλει με την μπάλα σαν. Αλλά το θέμα είναι τώρα, δεν μου τρώσε τώρα. Του είπα ο Μπαρμπαμιτούση πέρα αυτό, ο 40χρονο έβαλε πλασάρι τώρα και πάει μπάλα στο παραθυράκι, σε στείλει τα δειλάκι, γιατί δεν ήταν καμιά σουτάρα τίποτα να πει ότι δεν το είδε, πρόλαβε να το δει. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ. Σε μεγάλα παιχνίδια, σε δύσκολα παιχνίδια, είτε στην Ελλάδα, είτε αύριο μεθαύριο στην Ευρώπη, πού δεν πάνε με τον Τουμπά και με τον Τάμπα Ντούμπα, δεν πα πουθενά. Δηλαδή, ο Κάτρη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή. Πάει τώρα το παιδί, αφού ο Δανός είναι υπέρασμε, πώς το λένε, το.

0: Δεν τον έχει αποκλείσει ο προπονητής που νομίζει. Αυτός δεν αποκλεί κανέναν. Αυτός κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Θα τον απέκλειε τον Γκάτρεση όταν...
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να, εσείς να μιλάτε, αλλά επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, το γκολ που έβαλε ο Ούγκρος ήταν γκολ ποίημα. Το θέμα δεν είναι όμως αν έβαλε γκολ ποίημα. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνει την μπάλα ένας άνθρωπος 40 ετών, που στα κιλά είναι σαν και εμένα, παλαιστής, και τον αφήνει ο Τουμπά, γιατί δεν μπορεί να το μαρκάρει, πώς, κύριε Νίστρουπ, δεν βλέπεις εσύ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος? Πώς φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είναι ντροπή. Λοιπόν, να μην του κάνουμε κριτική. Αυτό είπε αλλά... λοιπόν ο κ. Βασίλης. Είναι δυνατόν να λέγεις σε Τουμπά και να πες στον Παναθηναϊκό? Όχι. Πώς θα γίνει όμως? Είναι πρόκληση να παίζει.
0: Ναι, αλλά ακούγαμε ακόμα το center back δεν θα έπαιζε ο Τουμπά αν ήταν.
1: Να βάλει τον Κάτρι. Που είναι πιο γρήγορο το παιδί. Ο Κάτρις είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Τουμπά. Καμία σχέση.
0: Είναι και δυο δεξί και ο Κάτρις και ο άλλος. Είναι δεξί.
1: Ναι, αλλά είναι, σας λέω, έχει πιο γρήγορη αντίληψη ο Κάτρις, έχει πιο γρήγορη αντίληψη, είναι πιο μαχητικός. Ο Τουμπά είναι αργός, το παιδί δεν κάνει για άμυνα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε γιατί περιμένει κόσμος.
0: Ναι, δεν συμφωνώ, αυτό θα πω ο Κάτρις. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά.
1: Ωραία, κύριε Σιδηρή.
0: Μια φορά τον έβαλε αριστερά, μια φορά έχει πει αριστερά και δυσκολευόταν το παιδί.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σύρο, θα τα πούμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Αν ήταν αριστερό πόδαρος, θα ήταν βασικός. Βασικούρα θα ήταν.
1: Θα ήταν βασικός ο Τουμπά.
0: Όχι, ποιος? Ο Κάτρις λέμε.
1: Α, ο Κάτρις. Α, λέω και εγώ.
0: Ναι, δεν έχουμε αριστερό πέρα από τον Κάτρις, δεν έχουμε άλλο.
1: Εντάξει. Άμα είσαι καλός παίκτης, ανεξάρτητα από ποδιού, παίζεις. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα δούμε.
0: Αυτό συμφωνούμε. Θα είναι τέταρτος ο αυτόν που λέμε τώρα. Θα είναι τέταρτος center back στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και αν μείνει κιόλας και μπορεί και να φύγει.
1: Ναι, και αν μείνει. Σωστό. Μα πρέπει να φύγει και αυτός και ο Μπράουν. Γιατί έχεις τώρα τον Ντεφράι, έχεις τον Βαντρόγκελεν, έχεις τον Κάντρι, ο Ίγκασον είναι νοκάουτ, για μένα πρέπει να πάρει κι άλλο στόπερ.
0: Τώρα του τα χάλασε, δεν τα έπαιζε ο Τοπά. Του τα χάλασε ο τραυματισμός του Ίγκασον.
1: Λοιπόν, κύριε Σίδωρο, επειδή έχω πολύ κόσμο και δεν προλαβαίνω. Καλό καλοκαίρι, πάμε στον κύριο Δημήτρη Πτολεμαϊδα. Κύριε Δημήτρη μου.
2: Ναι.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Δράμα είναι, όχι τώρα, Μαϊδαλά.
1: Α, έλα κύριε Δημητρή, έλα, δράμα. Φτελιά, καλώς τον.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πω μόνο ευχές. Πρώτα στον κύριο Χατζηνικολάου να είναι γερός, να είναι επιχειρηματίας και μας δίνει ζωή. Δεύτερο σε σένα, τα κορίτσια ιδιαίτερα που με μιλάνε τόσο ευγενικά, με μάθαν και κύριε Δημήτρη, παίρνω ζωή, Γιώργο, ειλικρινά σε μιλάω.
1: Ναι, γιατί δεν το δικαιούσε, δεν το αξίζει. Τι παίρνει ζωή.
2: Μιλάω ειλικρινά.
1: Προ Θεού. Ένα άνθρωπο του Θεού είσαι και το δικαιούσε και το αξίζει. Για όνομα του Θεού.
2: Σα εύχομαι καλέ διακοπέ και να σου πω και ένα άλλο να γελάστε λίγο.
1: Ναι.
2: Μ' αγαπούσε που ήθελα. Λέω σήμερα θα βγει ο Μπιλ Τάξη. Είπε θα ανεβεί στη Δράμα προ τη Μακεδονία στην Εγνατία.
1: Ναι.
2: Αν θα ανεβεί στη Φτελιά Δράμα στο Δημήτρη που μιλάει στο ραδιόφωνο.
1: Όλοι σε ξέρουν, εκεί σε φίρμα, ναι, εννοείται.
2: Έχουμε ολόψυχα καλέ διακοπέ.
1: Έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερό.
2: Εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Ο κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, έλα κύριε Λευτέρη.
3: Γεια κύριε Γιώργο, σε χαιρετάμε από εδώ κάτω, ε.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Μια χαρά, εντάξει εδώ πέρα. Δεν έβρεξε ευτυχώς να μην καταστραφούν τα μπέλια.
1: Ξέρω, γιατί έχω κάτω, έχω τη μάνα μου, έχω την κόρη μου και μιλάω κάθε μέρα, ξέρω.
3: Ευτυχώς δεν έβρεξε, δεν.
1: Ναι, ναι.
3: Πρώτα να χαιρετήσουμε πραγματικά το σταθμό με αγάπη. Την κυρία Ειρήνη Ασύγκαλα που μου στείλε εδώ κάτω το καρότσι στα τελευταία πήγαινα τη μάνα μου στην εκκλησία. Γιατί ο δρόμος εδώ δεν είναι καός καημένη.
1: Ναι.
3: Είναι γαλίκια. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμωνα και το από το Μενίδη μου αυτό τον κύριο, πώς να το πούμε, πώς το δεν λένε.
1: Α, το νεόφυτο, το νεόφυτο.
3: Δεν μπορεί χαιρετήματα.
1: Ναι, ναι, το ναι.
3: Και από τον Παταμόνα τον Βασίλη.
1: Ο νεόφυτος είναι ένας εξαιρετικός κύριος και πάντα κύριε Λευτέρη μου σου δίνει χαιρετίσματα. Γενικά, να σου πω κάτι, κύριε Λευτέρη, είσαι popular, που λέει και...

0: Έλεγε, είσαι δημοφιλής. Εσύ τώρα έχεις ταξιδέψει και τα ξέρεις αυτά.
1: Έχω πει τον τικτικό του Γιώργη. Έχω βρει δουλειά τώρα.
0: Έχεις βρει δουλειά. Ωραίο.
1: Γάρικα που σας άκουσα.
0: Έγινε και... κύριε Ελευθέρη μου, έγινε. Έγινε.
1: Καλοκαίρι να έχουμε.
0: Γεια. Έγινε, φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε άλλη μία που προλαβαίνουμε. Ο Δημήτρης Ταξί. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Τι έγινε κύριε Γιώργο.
0: Καλά. Εσείς τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά.
0: Εδώ στον αγώνα.
2: Λοιπόν. Εδώ ευτυχώς έχει λίγη δροσούλα σήμερα και τουλάχιστον δουλεύουμε πιο ευχάριστα. Αν και δουλειά δεν έχει, αλλά λέμε ότι δουλεύουμε.
0: Εντάξει, σιγά σιγά και εσείς να ξεκουραστείτε λίγες μέρες.
2: Φεύγει και ο κόσμος.
0: Φεύγουν.
2: Τι να κάνει. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τα του Μουντιάλ και να γυρίσουμε στην ομάδα μας, στην Ολυμπιακάρα μας. Να γυρίσουμε να πούμε τα πράγματα που βλέπουμε προς ώρας. Δεν βγάζουμε τελικό συμπέρασμα, αλλά λέω τι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή η εμφάνιση η χθεσινή δεν μπορώ να τη λάβω σοβαρά στα υπόψη το 3-0 που έχασα από την Αντβέρπ, γιατί είναι παίχτες που ίσως και να μην ξαναπαίξουν ποτέ με την ίδια σύνδεση. Δεν ξέρω, ας πούμε, εάν την ξαναβάλει την ίδια σύνδεση, αλλά άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα μείνουν, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η εμφάνιση ήταν απαράδεκτη. Και κολλάμε μόνο, δεν κολλάμε στο αποτέλεσμα ότι έχασες 3-0. Την εικόνα. Σαν εικόνα ομάδας δεν είναι για Ολυμπιακό εικόνα αυτή. Για Ολυμπιακό δεν είναι η εικόνα αυτή. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω αιμονές με κανένα παίχτη. Αιμονή δεν έχω πραγματικά με κανένα παίχτη. Αλλά επειδή υπηρέτησα τη θέση του Center Four για πολλά χρόνια εκεί που έπαιζα ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ δεν κάνει ο άνθρωπος για center forward, δηλαδή τόσο μυαλό θέλει να το καταλάβουν και ορισμένοι Ολυμπιακοί. Ο άνθρωπος πάρτουνε για πεταζή. Άμα έχει το κορμί το μεγάλο, το ωραίο, να μου ξέρω εγώ, πάρτουνε για πεταζή. Για μπάλα δεν κάνει, δεν ξέρει. Όταν λέμε δεν ξέρει, κυριολεκτικά δεν ξέρει. Ούτε να πλασάρει ξέρει, ούτε να σκάψει την μπάλα, ούτε τίποτα δεν ξέρει. Πώς τον εβάζεις, δηλαδή αυτός που είναι προπονητής δεν τον εβλέπει στις προπονήσεις, δεν παίρνει χαμπάρι, είναι μυρωδιάς, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και σας λέω, δεν έχω αιμονή με κανέναν, ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει για center forward, δεν ξέρει. Και προβλέπω ότι και φέτος θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα, γιατί μία διάρκεια του LKB στο ντεφορμάρισμα, αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει όταν θα ξαναρχίσει. Λέω, αν υπάρχει, θα έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εχθές τρόμαξε να κάνει μία ευκαιρία, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός, αν Ολυμπιακός, τρόμαξε να κάνει μία ευκαιρία. Και είναι η πρώτη χρονιά, για μένα είναι τώρα, όπου η άμυνα του είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ εγώ στα μάτια μου, κύριε Γιώργο.
0: Να.
2: Δηλαδή, εάν αρχίσουμε Ρέτσος, Τιρόλα, έτσι, Κάρμο, έχει άμυνα τρομερή και είναι κρίμα να μην δημιουργείς πλέον ευκαιρίες. Θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ ακόμα, θέλει ένα χαφ και να πάρει και ένα center four. Να τον διώξει το Γιάννεψο, δηλαδή... Δεν θα σου κάνει τη διαφορά. Θέλεις ένα center court όπως ήταν ο Ρέμπι. Λοιπόν
0: κύριε Δημήτρη, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση να έχετε.
2: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε σε κανένα μήνα.
2: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν και ντρόουν από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση 2 βαλιστικών πυράβλων. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας, για συνέργεια η σύζυγός του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι είναι τώρα η τελευταία εκπομπή και γι' αυτό υπάρχει τόσο κίνηση. Έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Λοιπόν, είναι οι δύο, ο κύριος Νεόφυτος. Κύριε Νεόφυτε, γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια για αυτή τη τεράστια τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα, που ήταν η μοναδική στο είδος της. Τόσα χρόνια τραγουδίστρια, πιστεύω ήταν πάνω από 60 χρόνια στο καλλιτεχνικό χώρο, ποτέ δεν έχει δώσει ούτε μισό δικαίωμα. Ας είναι ελαφριά τα χώματά της και να τη θυμόμαστε και να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα αθλητικά. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό για τις νίκες, γιατί μας δώσαν πολύτιμους βαθμούς που κυνηγάμε 10η θέση. Όλοι γνωρίζουμε, κύριε Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ φανατικό κόσμο, αλλά κάνανε τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής τους. Δεν μπορεί ο κύριος Σαββίδης να θέλει να φτιάξει ομάδα, οι φίλοι να εγκρεμίζουν την ομάδα. Πήγαν και σηκώσανε τη ρώσικη σημαία και θα πάρει μεγάλη διάσταση και θα γίνει πολύ.
0: Ναι, ναι, μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος.
1: Ήταν μεγάλη βλακεία αυτό που κάνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους Ουκρανούς παίζει στην Πολωνία και με ανεβάζει ρώσικη σημαία. Αλλά τι κάνατε, μαγκιά κάνατε. Κι άμα μας τιμωρήσουν 5 αγωνιστικές, τώρα τι θα γίνει. Τα φταίει η ΟΕΦΑ, η ΟΕΦΑ δεν αστείευεται. Δεν είναι Ελλάδα εδώ. Λοιπόν, να πω χάρηκα πολύ για τον Τζόλι, το παιδί που πήρε αυτή τη μεταγραφή, και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, αλλά κι άλλοι ποδοσφαιριστές, για να φτιάξουν την τύχη τους. Και όχι να κλαίνε τη μοίρα τους, όπως μερικοί άλλοι. Εδώ στο Real FM υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα, κύριε Γιώργο. Και είναι και ο κύριος Λευτέρης από την Κρήτη, ένας άνθρωπος που το έχω πει πάρα πολλές φορές, πολύ πιο συμπαθητικός από όλους μας. Πράγματι, πολλοίς κόσμος τον αγαπάει, γιατί είναι αγνός, ένας άνθρωπος αγαπός, ούτε πονηριώτη, ούτε τίποτα. Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους, καλές διακοπές σε όσους θα πάνε και όσοι δεν θα πάνε, καλή ξεκούραση.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το μάτς είναι 9-7. Είμαστε μπροστά 2 γκολ. Είχαν βάλει ένα γκολ Ιταλοί. Μέτρησε τελικά. Είμαστε στην τελευταία περίοδο. Θέλει 3,5 λεπτά. Γίνεται ντέρμπι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κόρινθος. Παναγιώτη. Έχει κλείσει η γραμμή.
2: Μ' ακούτε.
0: Α, έλα Παναγιώτη μου, τι κάνεις.
2: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, είναι μια χαρά. Είχα βάλει σίγαση για να μην ακούγομαι από μέσα και το νόμιζα το είχα πατήσει και δεν είχε ανοίξει. Λοιπόν, γι' αυτό δεν με ακούω.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Παρασκευά από Λάρισα, που ξέρω ότι ακούει. Παρασκευάκο, σ' αγαπάω, φίλε μου. Λοιπόν, Ολυμπιακάκιας και φανατικός με την ΑΕΛ, αλλά φιλαράκι μου, καλό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, όσο για τον Ντουμπά που είπατε, είπατε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Πραγματικά αυτό το παιδί δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Γιώργο. Να πάρω τα φράγκα να φύγω. Να πάω πια τα ποτά μου. Δεν μπορεί να είναι τόσο διάφορο στον αγώνα αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, Παναγιώτη μου, δεν είναι θέμα διαφορίας. Είναι θέμα ανικανότητας. Δεν μπορεί το παιδί. Είναι δυνατόν να έχεις απέναντί σου μισό λεπτό, παίζει ρόλο. Ναι. Δεν έχεις ας πούμε τον Εμπαπέ ή τον Μπέλιχαμ ή τον Κέιν. Έχεις έναν άνθρωπο 40 ετών, 120 κιλά. Παίρνει την μπάλα. Τι πιο φυσιολογικό να το μαρκάρεις πολύ στενά, να μην τον επιτρέψεις να γυρίσει. Γυρίσει το κορμί του, 120 κιλά, 40 ετών και φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού. Εγώ απορώ. Ο προπονητής δεν τον βλέπει στις προπονήσεις, ο Νίστρουπ. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
2: Μα εγώ θα σας πω κάτι που ακούγεται έτσι στα μεταγραφικά και στα site του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και ακόμα για ένα στόπερ ακόμα για να μπορέσει να αποδεσμεύσει αυτό το παιδί.
0: Κανονικά δεν θέλεις οπωσδήποτε. Δεν πας πουθενά με Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν. Δεν γίνεται. Δεν πας πουθενά.
2: Δηλαδή από τη μία έχει Ντεφράι Φαν Ρόγκελερ και από την άλλη έχει τώρα τον Μπά και τον Πάλμερ Μπράουν. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι παίχτες. Να φύγουν. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Ατύχει κάποια στιγμή και το conference φέτος. Έχει μεγάλες ομάδες μέσα. Ας ατύχει μια Φράιμπουργκ. Μια Αταλάντα. Ποιος θα τύχει με Μαρκάριο Ντουμπά ή ο Πάλμερ Μπράουν. Λέω αυτά πρέπει να τα δούμε. Εντάξει, φέτος σας το είχα ξαναπεί και σας το ξαναλέω ότι μ' αρέσουν οι κινήσεις, οι νέες μεταγραφικές. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος μου αρέσει. Πρώτον, γιατί έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στους πρωταθλητισμούς και γιατί είναι φιλόδοξος, νεαρός. Λείπει και το χάσμα γενεών που δεν έχει με τους παίκτες, είναι κοντά ηλικιακά. Οπότε πιστεύω ότι παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα να δούμε τι θα δούμε φέτος. Εγώ δεν έχω πολλά, δεν περιμένω πολλά, αλλά κάτι μου βγάζει το φετινό. Και λίγα λόγια για το μπάσκετ. Βγαίνουν διάφορες φήμες για τον Kendrick Nunn, επειδή είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξή του ότι με ρωτάνε πότε θα γυρίσει ο κόσμος στο Μαϊάμι. Αυτό δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι θα γυρίσει στο Μαϊάμι ο άνθρωπος. Είπε κάτι το οποίο έχει ακούσει. Δηλαδή, έχουν λίγο και κάποιοι δημοσιογράφοι την ευθύνη τους αυτό, γιατί βγάζουν σενάρια που αιωρούνται. Από τη στιγμή που ένας οργανισμός βγάζει υγεία, προσπαθούν με κάποιον τρόπο να τον κάνουν να μην βγάζει την υγεία που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, πολλά λόγια, πολλά δημοσιεύματα. Έφυγε ο Σμάν, ότι έφυγε ο Σμάν. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι οι παίχτες, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Ωραία.
2: Αυτά είχα
0: να πω. Έγινε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
2: Τελειώνεται για καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα, ναι.
2: Καλό καλοκαίρι και να περάσει όμορφα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Γεια σας.
0: Η κυρία Τζένι από την Άρτα.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, κυρία μου, ευχαριστώ εσείς.
3: Καλά, η οικογένειά σας.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Ωραία, η τελευταία εκπομπή είναι, θα λείψετε, έτσι?
0: Ναι, ναι, ένα μήνα, όχι.
3: Ωραία,
0: πολύ.
3: Μα χρειάζεται, ασφαλώς. Να ξεκουραστείτε. Καλές διακοπές να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Για όπου και αν πάτε. Και 29 Αυγούστου θα έχετε εκπομπή.
0: Ναι, ναι, 29, ναι.
3: Ωραία, σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Ωραία, κυρία Τζένι, ευχαριστώ πολύ.
3: Και να περνάτε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Χαιρετισμούς στην οικογένειά.
0: Ευχαριστώ
3: σας.
0: Πάρα πολύ, κυρία μου, να είστε καλά. Yeah. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός, γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Πρωκοτρώνη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας, ναι, είπα.
4: Ήθελα να δώσω και τηλεφωνικό σε συγχαρητήρια σε μια οικιακή βοηθό που έχω, μια οικογένεια βόρειο υπηρετών, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν τα σκυλιά. Έχουν μια κορούλα 18 χρονών, η οποία στις Πανελλήνιες πήρε 19 βαθμούς.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Αλλά είναι οικογένεια, οικογένεια. Μαζί θα βγουν, μαζί θα πάνε, μαζί θα διασκεδάσουν. Είναι πρόβλημα για πάρα πολλούς, αλλά δυστυχώς η πρόοδος εμάς μας τα απαγορεύει αυτά. Είναι νοοτροπία παλαιομοδίτικη, αλλά χάρηκα πολύ και κάνω ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, το ταμπόρτα, γιατί δεν τον έβαλε προχθές, μπορείτε να μου πείτε?
0: Τι να σας πω τώρα, θέμα προπονητή είναι, καθαρά, τι να πω τώρα.
4: Αυτός πέρσι ήταν πολύ καλός.
0: Να.
4: Δηλαδή, απόρρω και μάλιστα όταν έβγαλε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αυτός δεν σηκώθηκε από τον πάγκο καθόλου. Ενώ σηκώθηκαν οι άλλοι και πανηγύριζαν, αυτός καθότανε.
0: Τι να σας πω, είναι θέμα προπονητή. Ο κάθε προπονητής, αλλά θα δείξει τώρα, θα φανεί κατά πόσο τον υπολογίζει ή όχι.
4: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Όσον αφορά τώρα για την ομάδα μου, εγώ το θεωρώ μεγάλη αποτυχία το ότι δεν μπόρεσε να παραμείνει ο Πινέδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντιπινέδα με τα λεφτά να μπει στο πνεύμα της ομάδος για να κάνει αυτά που έκανε ο Πινέδα πέρσι. Τώρα πολλοί λένε ότι δεν φέρθηκε καλά στην άκρη και τα λοιπά. Αυτοί είναι επαγγελματίες, κοιτάνε το συμπέρον τους, εντάξει, όλοι δεν μπορεί να είναι, να έχουν χαρακτήρα, και απορώ πως θα μπορέσει να κινηθεί, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Όσον αφορά για τον άλλο, πως τον λένε αυτόν, ο Καγκούρες, ήρθε τώρα από Τελαβίβ τώρα εκεί και λέει, τι ξεκίνησαν δηλαδή να κάνουν να τον βρούνε, τι παιχτούρα τώρα. Και εγώ τον πήρα Παναθηναϊκός. Οι δικοί μας τι κάνανε? Δεν τον πήρανε. Έχουν κανέναν άλλον υπόψη? Δεν έχουν.
0: Προφανώς έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν. Αποκλείεται.
4: Όσο δεν παίρνει χάνει η ΑΕΚ, τους παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό γίνεται. Α, κάτι δεν ξέρω τι να πω. Εγώ έχω να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Γιώργο.
4: άποψη να ηρεμήσουμε και λίγο.
0: Ναι, έτσι.
4: Γιατί τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε με τον Ολυμπιακό, τη βλέπω εγώ τη δουλειά, αλλά ας τα πούνε αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα τους.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Πάμε και στο Ηράκλειο, στον κύριο Κλέαρχο.
5: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλά είστε.
0: Γεια σας, εσείς τι κάνετε?
5: Εδώ ανησυχούμε λίγο για την ομάδα μας, γιατί δεν γίνεται φίλο.
0: Εντάξει. Θα γίνει. Θέλει το χρόνο του.
5: 20 Αυγούστου δεν θα είναι η ομάδα έτοιμη για Ευρωπαϊκό, για Europa League. Ναι. Δεν θα είναι έτοιμη. Ναι. Δεν θα έχει μονταριστεί η ομάδα. Περιμέναμε να πάρουμε στο τερφό, τα 1,5 μήνα προσπαθούσαμε να πάμε στο τερφό, τα χαλάσαμε. Χάλασε με το γραφείο γιατί ζήτησε παραπάνω λεφτά. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δείξει. Τώρα όσο με ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Τώρα όσον αφορά τα δύο πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, είμαι ευχαριστημένος από τους βαθμούς, από τις νίκες που πήραν οι ομάδες, πλησίασε η Ελλάδα τη 10η θέση, αν είδατε.
0: Ναι,
5: πλησίασε τη 10η θέση. Θεωρώ Παναθηναϊκός, αυτά που είπατε συμφωνώ απόλυτα, αλλά βλέπω μια βελτίωση σε σχέση με τον Μπενίτε, δηλαδή οι γραμμές είναι πιο κοντά, έχει περισσότερη ταχύτητα. Παίχτης του Μπα δεν υπάρχει, όπως το είπατε, δεν υπάρχει παίχτης του Μπα. Όταν είναι δηλαδή να πας να προχωρήσεις σε αυτό τον ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τέτοιους παίχτες δεν μπορείς να προχωρήσεις την άμυνα αμυντικά. Επίσης, ο τερματοφύλακας δεν βλέπω να περπατάει δουλειά. Δεν ξέρω. Ας το δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Ναι, καλά, εννοείται τώρα.
5: Αλλά βλέπω κάποιες και στο φιλικό απευθείας κόρνερ έφαγε μέσα. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Ναι.
5: Θα δούμε και ελπίζω και η ομάδα μου να βρει τα πατήματά της, να φτιάξει ο Κόντης αυτό που μας έταξε. Αυτό που μας έταξε, μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία θα στέγεται αξιοπρεπής στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Έτσι και θα περιμένουμε, γιατί ο καιρός περνάει πάρα πολύ εύκολα, έχουν μείνει ακόμα, την άλλη εβδομάδα είναι 5 Αύγουστο, στο Σάββατο έχουμε Αύγουστο. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
5: Επανέλθετε με υγεία.
0: Να είστε καλά.
5: Και εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε όλα.
0: Έγινε, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Νάση, είναι μια πολύ μικρή διαφήμιση και αμέσως ο λόγος σε εσάς. Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νάσης, γεια σας.
8: Ναι, χαίρετε. Βλέπω τον αγώνα είναι 31 και 40-30 δευτερόλεπτα και προηγούμαστε 19, αλλά χάσανε ευκαιρία για να πάρουν μια διαφορά καλή, ρε παιδί μου. Γίνεται τώρα μάχη. Έχει άγχος και αγωνία η όλη.
0: Θα κερδίσουμε.
8: Θα κερδίσουμε, τους έχουμε τους Ιταλούς.
0: Να.
8: Γενικώς. Αλλά και αυτή η ομάδα, η ιατρική πόλο, δεν μπορεί, ενώ φτάνει στην πηγή, δεν μπορεί τέλος πάντων να βάσει το σύνδεσμο. Ενώ τα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα.
0: Να.
8: Λοιπόν, έχω γυρίσει από διακοπές. Διακοπές έκανα δωρεάν με τα χρήματα που πήρα από την Ισπανία που ποντάρισα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
8: Έχουν περισσέψει και πάρα πολλά.
0: Α, έτσι. Μάλιστα.
8: Βέβαια, γιατί εγώ την έπαιξα εξ αρχής στην Ισπανία ότι θα το έχω και σηκώσει, γιατί έβλεπα πράγματα.
0: Ωραία.
8: Και
0: μην
8: ξεχνάμε ότι είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι.
0: Ναι.
8: Έκλειψη. Και άλλωστε έβλεπα ότι έχει 4 χαφ, δεν χωράνε και 4, παίζουν οι 3.
0: Θυμάστε που έλεγα από την αρχή, αν η Αγγλία φτάσει, η μοναδική ομάδα που δεν θέλω είναι η Ισπανία.
8: Το είχατε πει πράγματι.
0: Ναι.
8: Και η Ισπανία δεν είχε το σπρόξιμο που είχαν οι άλλες ομάδες.
0: Όχι.
8: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, πανάξια ομαδάρα, παιχταράδες, δεν το συζητάμε.
8: Έκανε ένα σωρό χιλιόμετρα, γύρισε την Αμερική, δεν ξέρω και εγώ πόσα μίλια έχει κάνει. Έπαιξε με δύσκολες ομάδες, δεν της χαρίστηκε τίποτε και σήκωσε την κούπα σχετικά εύκολα και δίκαια.
9: Εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά τα χρήματα. Κατεβήκαν και οι φίλοι μου, πανηγυρίζουν σαν τρελοί Ισπανίδες εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, φάγαμε ψάρια, μείναμε σε πολύ καλά μέρη. Ξεκινήσαμε από την Πελοπόννησο, κάτω από τα Άγια Χώματα που λέω εγώ, και ανεβήκαμε Λιχάδα, Λιχαδονήσια, κερδίσαμε. Έληξε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Λοιπόν, περάσαμε 19 στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπράβο στα παιδιά. Yeah. Μπράβο.
9: Μπράβο, τους έβγε. Έβγε, γιατί το μπράβο είναι ιταλική λέξη. Έβγε, λοιπόν.
0: Έβγε, ναι, σωστό. Και αυτό σωστό. Έβγε. Έβγε.
9: Έβγε στα παλικάρια και ελπίζω αυτή τη φορά να σηκώσουμε και την κούπα. Επιτέλους.
0: Λογικά με τους Ούγκρους θα παίξουμε.
9: Ναι, λογικά ναι.
0: Να.
9: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Παοκάρα, τι βλέπετε?
9: Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα μηνύματα, θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικά. Μειώσανε λίγο την απελπισία που νιώθανε όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις καθυστερήσεις και γενικά από αυτά που βλέπουν, που τα νεύρα τους είναι σπασμένα. Αλλά δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Αυτή η ομάδα μπορεί τώρα να ένα ετερογενές σύνολο να είναι και να δείχνει αρκετά καλά δείγματα. Το θέμα είναι τι θα κάνει στην πορεία, διότι οι ομάδες του Λουτσέσκου, όπως ξέρουμε, δεν ήταν καλές στην αρχή και μετά σπλιντάρανε. Κάπως εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη παίζαν καλύτερα. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Κάπως στα διαρκεία κινούνται. Είδα ότι περάσαν τις 10.000.
0: Μετά τον αγώνα, μετά τον αγώνα είχε πολύ αγορά.
9: Βεβαίως.
0: Λογικό.
9: Διότι βλέπουν ότι θα παίξει η ομάδα οπωσδήποτε στην Ευρώπη και έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Τώρα ηρεμήσαμε κάπως. Ανανεώθηκαν οι ελπίδες και η υπομονή του κόσμου, αλλά εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα πάνε να πάρουν τώρα το Γιαννούλη. Εντάξει, καλώς παίχτη στα 31 του κτλ. Αλλά εκεί πονάει η ομάδα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς στην αριστερή μεριά? Είναι ο Μπάμπα, είναι ο Τέιλορ, είναι ο Γιαννούλης, είναι τώρα και αυτός ο Γκόμεζ, ο οποίος έριξε καλά στοιχεία.
0: Ναι, θετικός ήταν.
9: Λοιπόν, εκεί πονάει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλού ενίσχυση. Έχει τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας χρωστάω και κάποιο, επειδή λέτε ότι δεν βάζετε παλιά τραγούδια, γιατί για μένα η δεκαετία του 60 που έχουν μπει εκεί πέρα ανατολίτικοι ρυθμοί, έχουν μπει όργανα ηλεκτρικά, έχουν μπει synthesizer και τέτοια, είναι σε παραχμή η ελληνική μουσική. Λοιπόν, έχω πολύ καθαρή ηχογραφή σαν την προσωπική μου δισκοθήκη. Και θα σας τα έχω περάσει ήδη σε CD, δεν ξέρω αν σας βολεύει, αν σας τα περάσω σε ένα στικάκι, να σας τα δώσω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να μην λέτε ότι δεν έχουμε καθαρά τα
0: κομμάτια. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
9: Κατά τα άλλα, έχουμε σε όλους καλές διακοπές. Εγώ θα κάνω αρκετές φέτος.
0: Ωραία.
9: Θα πηγαίνω, έρχομαι.
0: Έτσι.
9: Και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Να είστε καλά, υγεία, να είστε καλά, κύριε Νάση.
9: Καλή διάθεση και αισιοδοξία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
9: Γεια σας, Γιάγια.
0: Και ο Δημήτρης Γαλάτσι, έλα Δημήτρη. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
10: Λοιπόν, καλύτερα που δεν τον πήρε η Άκη αυτόν τον Γκάγκουα, γιατί δεν είναι σαν τον, αυτόν που τον λένε, σαν τον Πινέδα δεν ήταν, δεν είναι. Να είμαστε ρεαλιστές. Τι λες και συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό?
0: Αν δεν τον δω τον παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον παίχτη τον ξέρω, καλός είναι. Δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις.
10: Δεν αντιλέγω, δεν είναι παλτό. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Ότι δεν είναι τόσο παιχταράς, δεν είναι παιχταράς όπως ήταν ο Πινέδα. Πινέδα ο άνθρωπος έμπαινε μέσα και έκανε τη διαφορά. Τι να λέμε τώρα. Καλύτερα που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα. Βλέπετε καμιά μεταγραφή τώρα, κύριε Γιώργο?
0: Θα κάνει, θα πάρει. Τι μάζει να πάρει ένα χαφ τον Αντιπινέδα? Τώρα θα δούμε.
10: Έχετε πληροφορίες, τίποτα υπάρχει?
0: Καλά, πληροφορίες όχι, όνομα δεν έχω, όχι. Το κρατάνε μυστικό και καλά κάνουν.
10: Κι όμως δεν θα έπρεπε να το είχαν πει το όνομα.
0: Γιατί να το πούνε?
10: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Όχι, γιατί πολλές φορές λες ένα όνομα και χαλάει η δουλειά. Μπορεί να μπει άλλη ομάδα, μπορεί και για δύο πράγματα. Κακώς υπάρχει τα ονόματα που βγάζουν, τα βγάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Αν θέλει μια ομάδα να μην βγει το όνομα, δεν βγαίνει ποτέ. Έχουν τους λόγους τους που τα βγάζουν. Άλλες φορές για να καούνε, άλλες φορές για να χαλάσουν μεταγραφές σε άλλη ομάδα, άλλες φορές για να μειωθεί η τιμή ή για να αυξηθεί η τιμή. Πολλά παίζονται.
10: Καλά, εντάξει, αλλά... εσύ κατηγορούν σου πότε υπολογίζεις να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Δεν ξέρω, είναι θέμα ριμπάλτα. Λένε από μέρα σε μέρα. Μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και τη Δευτέρα. Πάντως σύντομα θα γίνει.
10: Δεν το βλέπω. Μακάρι να πέσω έξω. Αλλά εγώ πιστεύω...
0: Σημασία έχει να πάρει καλό παίχτη. Τώρα, αν τον πάρει σε δύο μέρες ή σε πέντε, δεν χάθηκε ο κόσμος.
10: Εγώ πιστεύω ότι θα βγει και αυτή η εβδομάδα που μπαίνει από μεθαύριο.
0: Θα δούμε. Ωραία, θα δούμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν.
10: Και μια παράκληση.
0: Ναι, ναι.
10: Σου είχα πει, κύριε Γιώργο, να βάλει αυτό το τραγούδι το. Την Ελευσίνα μια φορά με τον Μανώλη Μητσιά. Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, το χρωστάω. Εντάξει.
10: Να,
0: το χρωστάω. Έγινε, για χαρά. Πάμε και στον Κώστα Χίο.
11: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
11: Τι κάνεις, Γιώργο?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
11: Εγώ γύρισα από τις διακοπές, όπως και ο κύριος Νάσης. Θα σου ευχηθώ να περάσεις πολύ καλά με την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
11: Με τα κορίτσια σου, με τη γυναίκα σου και τους υπόλοιπους. Πας Κρήτη κάτω, έτσι?
0: Όχι.
11: Α, νόμιζα πως θα πήγαινες Κρήτη.
0: Όχι. Θα είμαι Μάνη και Αργολίδα.
11: Α, στο ψυχικό, ναι, κατάλαβα. Μάνη και Αργολίδα. Πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, όπως σου είχα πει. Φανταστικά μέρη από εκεί. Ειδικά η δυτική Μάνη μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να πω κάτι τώρα στο κομμάτι το αθλητικό. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Και αυτούς που βλέπουμε ότι παίζουν καλά και αυτούς που υστερούν. Για τον παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μπορούσα να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άσχημα. Απλά σε κάποιες στιγμές, δηλαδή, ήταν βέβαια και καλύτερη ομάδα από ό,τι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πακτής, έτσι. Αλλά το ότι πήρε ένα διπλό σε μια έδρα έστω και ουδέτερη είναι κέρδος. Είναι πόντι, είναι χιλιαδιό. Για τον Παναθηναϊκό είδα πολύ, πολύ εγωισμό την τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν και το 3 και το 4 με 10 και να τελείωνε. Αλλά κάποιες επιπολαιότητες και καθόλου καλή εκτίμηση στην τελική προσπάθεια. Ούτε και αυτό το παιχνίδι μπορώ να τους κρίνω ακόμα. Απορώ το μόνο γιατί δεν έβαλε τον Ταμπόρδα. Δεν ξέρω. Είχε κάποιο πρόβλημα τα.
0: Όχι, πρόβλημα δεν είχε. Είναι καθαρά θέμα επιλογών προπονητή.
11: Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα με τον προπονητή αυτόν, γιατί δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Κάτι τρέχει. Έτσι, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Μέχρι τον Οκτώβριο, εγώ όπως και τον Μπενίτες που έλεγα ότι ήθελα να τον δω μέχρι τον Νοέμβριο να κάνει προετοιμασία. Να. Ελπίζω και αυτός να μην τελειώσει κάπου τον Νοέμβριο και να ψάχνουμε προπονητή. Ακούω γρίνια γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Είναι νωρίς. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα και να κλείσω στον κύριο Νεόφυτο, στον κύριο Λευτέρη, στον κύριο. Πώς το λένε, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Και σε όλους τους αγνώστους.
0: Έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε και το χρόνο Λονδίνο. Έλα, κύριε Χρόνη μου.
12: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
12: Από το ηλιόλου στο Λόντον. Το καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Ναι.
12: Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, φίλε, κοντά εγώ 20 χρόνια εδώ. Δηλαδή, συνεχόμενο να πούμε έργο δεν έχει ξαναπέξει ποτέ. Τέλος πάντων, μας αρέσει, το γουστάρουμε, το απολαμβάνουμε και νιώθουμε όμορφα. Μόνο η θάλασσα μας λείπει.
0: Ναι.
12: Άκουσα ένα φίλο να κατηγορεί το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να κατηγορείς το λαό του ΠΑΟΚ, φίλε. Μπορεί να κατηγορείς μια μερίδα, έτσι. Δεν τους βάζεις όλους.
0: Δεν ήταν αυτό που κάναν, δεν ήταν έξυπνο.
12: Ναι, ήταν αυτοί που το κάναν. Δεν ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι προσωπικό.
0: Όχι, όλοι, ναι, σωστό. Θα το έλεγα και εγώ. Ναι, εντάξει.
12: Έτσι, ναι. Και εγώ ανήκω στο λαό του ΠΑΟΚ και άλλοι και διάφοροι και τέτοια και κατηγορούμε τέτοιες μακακίες. Λοιπόν, επίσης έναν άλλο φίλο που ας πούμε απορεί και θα γίνει με την αριστερή πλευρά ερχόμενος του Γιαννούλης. Θα φύγει ο Μπάμπα, φίλε μου, και ο Τέιλορ είναι σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Οπότε ελαφραίνει η πλευρά, έρχεται ο Γιαννούλης και έχει δεύτερο backup τον Γκόμες, τον οποίο τον είδαμε. Και απορρίσαμε πως αυτό το παιδί εξαφανίστηκε από τον προηγούμενο προπονητή.
0: Ναι, ο Γκόμες, ναι.
12: Μπράβο, μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Κατά διαστήματα ήταν πολύ καλός. Εντάξει, ένα λίγο προς μια τρικυμία είχαμε 70 με 80. Συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα, έτσι χάνει κάπου ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό. Στον αγώνα γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχω πολύ καλή στο feeling ότι αυτή η χρονιά θα αλλάξουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και θα αρχίσουμε να βλέπουμε πρώτα απ' όλα ποδόσφαιρο, φίλε Γιώργο.
0: Έτσι, ναι, σωστό, σωστό.
12: Που αγαπάμε αυτό το άθλημα, έτσι δεν αγαπάμε την νίκη, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και όταν έρθουν οι επιτυχίες είναι καλοδεχούμενες και τα λοιπά και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περάσει καλά και στο φίλο που γύρισε και του περισσέψανε τα λεφτά, του λέω να ξαναπάει διακοπές.
0: Θα πάει, μα το είπε, θα ξαναπάει, ναι. Ωραία, ωραία κύριε Χρόνη, να είστε γερός, ευχαριστώ
12: για
0: πολύ.
12: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ Ιωάννα μου για τις ευχές, αντεύχομαι, έτσι, υγεία πάνω απ' όλα και εύχομαι τα καλύτερα από όλες τις απόψεις και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο Γιάννης από την Άρτα, για τον Τουμπά που λες προτιμώ να παίξει στα στόπρια ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 παρά να παίζει ο Τουμπά, έλεος, όχι άλλο Τουμπά, λυπηθείτε μας. Ο γεια σου Ηλία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και συναχαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο Γιώργος από τη Γερμανία, από τα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Είναι προσωπικό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Η Χριστίνα με τον Πέτρο. Ο Πέτρος από τη Μάνη είναι. Εύχομαι, Χριστίνακη, να σε πάει μια βολτίτσα εκεί, γιατί είναι εκτός ότι είναι άγια χώματα, είναι καταπληκτικά στη Μάνη. Υπάρχουν παραλίες παρθένες, απάτητες. Εντάξει, δεν θα δείτε Σαντορίνη, Μύκονο, αλλά θα δείτε κρυστάλλινα νερά. Θα δείτε καθαρούς ανθρώπους, θα δείτε ωραίο φαγητό. Θα γεμίσετε τις μπαταρίες με όλη τη σημασία της λέξεως. Μάνι και πάλι μάνι. Γεια σου Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο Χρήστος, γεια σου Χρήστο μου από τη Σπάρτη. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Γεια σου Γέννη από τη Βοστόνη. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις, γυρίζουμε.
13: Real FM.
14: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
21: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Yeah.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Σαν χρόνο το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Στις 10 παρα 20 το βράδυ.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον αυριανό τελικό του World Cup, στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα επικρατώντας με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό. Αύριο στον τελικό στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Περνάμε στην δεύτερη ώρα. Θυμίζω 2.11.208.200. Πρώτη ώρα δεν ακούσαμε κανένα τραγούδι. Δεν έχω πει απολύτως τίποτα. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Σε λίγο θα ακούσουμε, ελπίζω, το πρώτο τραγούδι με την Μέρι Λίντα. Και έχω και ερωτήματα. Και λογικά, λογικό είναι το πώς είδα τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό κλπ. Από τη στιγμή που δεν εκφράζομαι στα φιλικά παιχνίδια. Και θα τοποθετηθώ, όπως σας πω, πρώτα για το διαγωνισμό του Real FM που τρέχει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και αφορά 7 τυχερούς. Τριήμερο λοιπόν στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets από 28 και 70 για άνδρωση μία ώρα και από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρεΐτσα μας, είχα πει ότι είχα ετοιμάσει τραγούδια του Γιάννη Σπανού, του Τόλι Βοσκόπουλου, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, επειδή αύριο είναι το αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί, αλλά έφυγε από κοντά μας η Μέρι Λίντα, μια αγαπημένη τραγουδίστρια, τεράστιες επιτυχίες. Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχαμε ακούσει πολλά τραγούδια στο αφιέρωμα για τον Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν την απαγωγή του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους και μουσική.

Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα τώρα, γιατί δεν θα προλάβω και θα γκρινιάσετε. Για Παναθηναϊκό, πάω κάποιες μεταγραφές. Όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν έχετε ενημερωθεί, η εθνική μας ομάδα στο Σίδνεϊ κέρδισε τους Ιταλούς 19, ήταν ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και παίζουμε αύριο. Είναι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, παίζουμε αύριο με τους Ούγγρους, τελικό. Το μάτς αυτό είναι στις 11 το πρωί, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει μετάλλιο, έτσι το ασημένιο. Είναι ο τρίτος τελικός, έχουμε δύο ασημένια, δεν έχουμε πάρει ποτέ την πρώτη θέση. Νομίζω ότι αύριο είναι μια καλή ευκαιρία. Τα παιδιά του Βλάχου έδειξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ερωτήματα πολλά για τον Κάγκουα. Καταρχάς να διευκρινίσω που με ρωτάτε και δεν έχει και νόημα. Ποιος πήγε πρώτος κλπ. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι ήταν από τον Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά δεν έχουν σημασία. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές, όταν λέω αρκετοί, πολλοί να το πω, να είμαι πιο σαφής, τους προτείνουν σε όλες τις μεγάλες ομάδες και στις τέσσερις, σε αυτές που έχουν τις οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή για τον Κάγκουα δεν ξέρω τώρα, γνωρίζω όμως από πρώτο χέρι, γιατί είχα δει τη λίστα που την είχε στείλει ο συγκεκριμένος μάνατζερ, όταν ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί πριν πάει στο Ισραήλ, στη Χάμπλ του Μπερσεβά, ήταν στον Ερυθρό Αστέρα που πήρε και πρωτάθλημα. Τότε λοιπόν τον είχαν προτείνει και στους τέσσερις. Άρα μην χαλάτε τη σκούφια σας και μην στενεχωριέστε και μην λέτε δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε, δεν κάναμε, δεν δείξαμε, μπήκε σφήνα ένας, μπήκε σφήνα ο άλλος. Αυτό πάντα συμβαίνει, γι' αυτό πολλές φορές και σας το έχω ξαναπεί, υπάρχουν συγκρούσεις στα ρεπορτάζ των ομάδων, διαβάζετε τον ένα παίκτη στον Ολυμπιακό, μετά το διαβάζετε στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, νωρίτερα τον είχατε διαβάσει, μπορεί να δείτε έναν παίκτη τέλος Μαΐου να είναι εκεί, μετά από δύο μήνες να είναι αλλού, αυτά συμβαίνουν. Έτσι, από εκεί και πέρα ήταν μια επιλογή της ΑΕΚ, διότι ήθελε να έχει τον παίκτη άμεσα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα, σου λες μην παίξεις τα προγραμματικά. Ας παίξει στο League Face ή τον θέλουμε για το πρωτάθλημα. Είναι θέμα επιλογών. Ή ας πούμε, ο Παναθηναϊκός επιτρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό μεταπόλησης στην Χάπολ Μπερσεβά που ενδεχομένως να μην το θέλει η ΑΕΚ. Και πολλοί άλλοι παράμετροι. Και καλό θα είναι τώρα μια κύπα για την ΑΕΚ να περιμένετε ποιο ήταν ο αντικαταστάτης του Πινέδα, να τον δούμε στο γήπεδο και μετά να λέμε πολλά. Δεν χρειάζεται. Η Παναθηναϊκή, όταν η ομάδα πήγαινε καλά στα φιλικά και με ρωτούσατε και σας έλεγα εγώ θα μιλήσω στο επίσημο, ήσασταν ενθουσιασμένοι. Έρχεται αυτή η τεσσάρα από τη Rapid, παίζαν τα φτερά σας. Ο Πένια, η έξοδος, τι κάνει ο προπονητής κλπ. Τώρα κέρδισε στο μάτς την Μπάξη στην Ουγγαρία, ξαναπήρατε τα πάνω σας. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα πρέπει για να κρίνουμε κάτι να το δούμε και να μην το δούμε σε ένα-δύο μάτς. Ας μάθουμε λοιπόν τους προπονητές. Ο Νίστρουπ είναι καινούριος. Ο Λύση στον Πάοκ είναι καινούριος. Ας τους δούμε πρώτα, να δούμε τη φιλοσοφία τους, να δούμε τι θέλουν να κάνουν και θα τους κρίνουμε, σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίχτης, ένα οχτάρι, παίζει με ένταση, είναι επιθετικός. Επιθετικός παίχτης λέω με την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά του είναι τέτοια που έχει μια εκρηκτικότητα, έχει και assist, έχει και goal, είναι γρήγορο, καλός παίχτης, το ξέρουμε. Από τον Ερυθρό Αστέρα τον γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να το δούμε πώς θα δέσει στο σύνολο του Παναθηναϊκού. Μπορεί ας πούμε να δέσει τον Παναθηναϊκό και να μην έδαινε στην ΑΕΚ. Ή μπορεί να έδαινε στην ΑΕΚ και να μην έδαινε στον Παναθηναϊκό. Πόσους παίκτες έχουμε δει ότι δεν τα καταφέρνουν στη μια ομάδα, είτε γιατί δεν μπορούμε τον προπονητή, είτε γιατί δεν έχουν χημεία με τους παίκτες και μπορούν στην άλλη ομάδα ή στο άλλο πρωτάθλημα. Γι' αυτό σας το λέω ότι όλους τους παίκτες, όπως και να λέγονται, πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε. Η λογική λέει ότι θα πάει με Καμαρά Κάγκουα, έτσι. Μπροστά θα υπάρχει μια τριάδα. Βλέπω ότι υπολογίζει πολύ το Γιάκουσιτς. Θα είναι ο Γιάκουσιτς, θα είναι ο Ζαρουρί, θα είναι ο Αντίνο. Μπροστά ο Τετέι, θα βάλει τον Τετέι στα άκρα και θα έχει μπροστά τον Τέσσερς ή το Ραστόντερ. Αυτά είναι θέματα προπονητή. Ή δεν ξέρω με τον Ταμπόρδα. Αυτά είναι θέματα προπονητή. Η γνώμη μου λοιπόν είναι, που με ρωτάει ο Παντελής από την Κυψέλη, ότι εγώ θα έπαιρνα κι άλλο χαφ, αφού με ρωτάς. Θα έπαιρνα κι άλλο οχτάρι. Καλύτερα να είμαι γεμάτος στα χαφ. Γιατί για μένα ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε ότι αυτό που εγώ πιστεύω, αυτό που βλέπω στις ομάδες, το πρώτο πράγμα που βλέπω εγώ, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Και επιθετικά και αμυντικά. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στα χαφ. Λοιπόν, εγώ θα έπαιρνα και άλλο χαφ. Τώρα, όσον αφορά
το μάτς της Ουγγαρίας. Ασφαλώς είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, πολύ πιο ποιοτικός ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να έχει βάλει 4 και 5 γκολ. Θα πρέπει να δω πολλά μάτς να καταλάβω τι νοοτροπία θέλει να περάσει και τι φιλοσοφία ο Δανός προπονητής. Πάντως τον βλέπω ότι θέλει να ψάξει τους χώρους, γιατί βλέπει τα χαρακτηριστικά των παιχτών και ο Τετέι είναι γρήγορος, είναι η σωματοδομή του τέτοια που δεν σε εμπνέει, αλλά όμως είναι γρήγορος και τριπλέρ και παίζει πολύ με το κορμί. Είναι ο Αντίνο, είναι ο Ζαρουρί. Θέλει να βρει χώρους. Ο Καμαρά, ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα επιβλητικό στυλ, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι. Ο Ντεφράι, το ξέρουμε, είναι σοβαρός. Δυστυχώς είχε δίπλα του το Τουμπά. Τώρα θα έχει το Φαντρόγγιλεν, το συμπατριώτη του, να δούμε. Ο Τσάπρας, ένα παιδί που το έλεγα από τη Λιβαδιά, δεν το λέω τώρα, είναι ένα στυλάκι περίπου Βαγιανίδη, με την έννοια ότι είναι πιο επιθετικό μπακ, υστερεί στο ανασταλτικό κομμάτι. Πρέπει εκεί να γίνει πολλή δουλειά από πλευρά Νίστρουπ. Θα τον δεις να βγαίνει μπροστά, σηκώνει το κεφάλι, έχει την μπάσα, έχει τη σέντρα. Είναι μαχητικός, αλλά σε θέματα τοποθετήσεως του κορμιού του, εκεί έχουμε ένα θεματάκι με τον Τζάπρα. Ο Κυριακόπουλος και αυτό επιθετικό μπακ υστερεί αμυντικά. Είναι και ο Κρίστενσεν, ο Δανός που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο τον είδα ορεξάτο, έβαλε και ένα ωραίο γκολ. Και πάλι καλά που το είδε ο διαιτητής, γιατί ο επόπτης είχε σηκώσει τη σημαία. Εντάξει, δεν το είδε προφανώς ο άνθρωπος. Ο Τετέι

0: πεις. Χειρίζεται πάρα πολύ ωραία το αριστερό πόδι. Είναι τριπλέρ, αλλά υστερεί σε δύο πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι προπονητές δεν τον επέλεγαν. Το πρώτο είναι στην τακτική παιδεία, δεν έχει τακτική παιδεία. Και το δεύτερο, υστερεί στη φυσική κατάσταση. Να διευκρινίσω, όταν λέω φυσική κατάσταση δεν εννοώ τώρα στην προετοιμασία. Φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο χάνει την μπάλα, ενώ εάν είχε τη δύναμη τη φυσική δεν θα την έχανε. Δηλαδή προχθές το παιχνίδι, εκτός ότι ήταν ατομιστής, έβαλε το εγώ πάνω από το εμείς και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός σε δύο περιπτώσεις να έχει τουλάχιστον άλλα δύο τέρματα. Η μία περίπτωση ήταν εντάξει, περίμενε ο Τετέ απλά να τη πρόξει την μπάλα και ήθελε να το κάνει ο ίδιος. Κάνει τρίπλες πολύ περισσότερες από αυτές που χρειάζονται. Κουράζεται. Δεν υπάρχει λόγος να κουράζεσαι. Ξέρουν ότι είσαι παιχταράς. Γιατί να κάνεις πέντε τρίπλες. Κάνε δύο, κάνε μία. Ή υπάρχουν φάσεις που δώσει απλά την μπάλα με το μαγικό σου πόδι το αριστερό. Διευκόλυνε την ομάδα. Κουράζεις και τον εαυτό σου, κουράζεις και την ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ το μυϊκό του σύστημα, να γίνει πολύ πιο δυνατός, να έχει καλύτερα τρεξίματα. Αυτό είναι ένα ατομικό θέμα. Σε συνδυασμό βέβαια με την προπόνηση της ομάδας, την προετοιμασία και σε συνεργασία με το προπονητικό team. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει τακτικά να κοιτάξει πώς θα εντάξει τον εαυτό του μέσα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Και εγώ, αν ήμουν προπονητής και έβλεπα ένα παλικάρι σε αυτή την ηλικία να μιλάει στην μπάλα, σου λέει εδώ πέρα με αυτόν θα παίξω. Αλλά για να παίξω με αυτόν πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Ο Γιάνκοτσης δεν ξέρω ακόμα αν το παιδί είναι έτοιμο να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος του παλιού δεκαριού του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει, επαναλαμβάνω, και πέρυσι που τον είχα δει, στο πρώτο μάτς που τον είδα, λέω τι γλυκός παίκτης είναι αυτός. Δεν φτάνει όμως. Για να μπορέσεις στο σημερινό ποδόσφαιρο το σύγχρονο, το οποίο είναι αθλητικό, το οποίο είναι γρήγορο, το οποίο έχει τρομερές απαιτήσεις, έτσι, θα πρέπει να παίζεις ποδόσφαιρο. Ο Γιάνκουσιτς ακόμα στο μυαλουδάκι του παίζει μπάλα. Έχει διαφορά παίζω μπάλα με το παίζω ποδόσφαιρο. Εάν αυτός ο παίκτης μπορέσει να ενταχθεί επειδή είναι μικρός και ο Νίστρουπ τον χειριστεί ανάλογα, μάλλον τον διαχειριστεί ανάλογα, ο Παναθηναϊκός έχει βρει ένα πολύ μεγάλο παίκτη. Και μπορεί να κάνει και μεταγραφάρα, να οικονομήσει και λεφτά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μακροπρόθεσμα. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Σημασία έχει πώς ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει από αυτό το παιδί. Διότι για να τον πάρουν είδαν κάποια πράγματα. Και στην Κροατία όντως θεωρείται ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα ο Γιάνκουσιτς. Γιατί είναι ένας, ας πούμε, πώς λέμε εδώ στο Κωνσταντέλια, βγάζει μάτια. Έτσι λοιπόν και αυτός έχει τις προδιαγραφές να βγάζει μάτια. Από εκεί και πέρα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Δεν το συζητάμε, ακόμα είναι νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξε με την πλάτη στον τοίχο, διότι δεν έχει το μαξιλαράκι που έχει ο ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από την Πάξη ή στον δεύτερο γύρο, τελείωσε. Πάει η Ευρώπη. Και θα αρχίσει γκρίνια και μουρμούρα. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, στον Παναθηναϊκό προέχει το αποτέλεσμα. Προέχουν οι νίκες, προέχει να προχωράει. Σιγά σιγά θα μπουν οι βάσεις για να δει ο κόσμος σε ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό θέαμα. Μην έχετε απαιτήσεις τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να βλέπετε ποδόσφαιρο υψηλών προδιαγραφών από τον Παναθηναϊκό. Ας το δείτε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Δεν χάθηκε ο κόσμος και ακόμα και δεν έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές. Έτσι. Λοιπόν, είπα πολλά για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε στο Βαγγέλη Εύβοια.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι γεια σου, Βαγγέλη, τι γίνεται.
1: Καλά, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, τα είπες και εσύ τώρα. Εδώ κάναμε 16 χρόνια υπομονή, δεν θα κάνουμε τώρα. Τώρα χρειάζεται υπομονή, Γιώργο, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Εντάξει, καινούργια ομάδα. Όπως είπα και στο Κόντρα χτες, είδαμε καινούργια παιδιά, νέα παιδιά. Θέλει χρόνο η ομάδα, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το θέμα, Γιώργο, είναι να τη δούμε, ρε γαμώτο, με δύσκολο αντίπαλο. Αυτό είναι.
0: Ποιο λες, δεν σ' άκουσα, επανέλαβε.
1: Λέω, να δούμε την ομάδα με δύσκολο αντίπαλο.
0: Α, με δύσκολο αντίπαλο, ναι. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Τώρα, έτσι όπως είναι οι αγώνες τώρα, προέχει νίκη και πρόκριση.
0: Κοίταξε να δεις, παίζει ρόλο και η νίκη, βοηθά και την ψυχολογία.
1: Ναι, σίγουρα,
0: η αρχή είναι το ίμιση του παντός.

0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και τώρα έρχεται ο Μάς την Πέμπτη να προκριθεί με δεύτερη νίκη. Καλό κάνει στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, ψυχολογία, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ένα σου πω, Γιώργο, θα φύγουνε παίχτες, θα φύγουνε.
0: Ε, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, ο Σιώπης λογικά φεύγει. Ε, είναι, ο, είναι ο Τουμπά με τον Μπάλμερ, τον Μπράουν.
1: Αυτοί θα φύγουνε, ναι, λογικά.
0: Ε, εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτοί, ο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί ο Παναγός να πληρώνει τόσα λεφτά, προσπαθούν να του βρουν ομάδα.
1: Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Α δούμε. Εντάξει.
1: Α δούμε, ναι, ναι. Ναι, δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Στο γήπεδο θα δούμε.
0: Στο γήπεδο, έτσι. Στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, είστε και την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, τελειώνουμε. Σήμερα τελειώνουμε.
1: Α, οπότε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Ό,τι επιθυμείς.
1: Και τα λέμε από Αυγουστό ή Σεπτέμβριο τώρα.
0: 29 Αυγούστου.
1: Εντάξει, έγινε. Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε τη Μυρτιά να την παίξουμε τώρα. Έχουμε χρόνο. Κύριε Αντώνη, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Μυρτιά με την Μέρι Λίντα, Νίκος Γκάτσος, Μίκης Θοδωράκης.

0: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέσως ενημέρωση.
5: Στο FM, στους 103,3.
6: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
8: Ιουλία Καλυμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
8: Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη τότε.
8: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα που έχει στείλει. Το πρώτο έχει στείλει δύο μηνύματα. Το άλλο ναι, γιατί όχι, να πούμε κάτι, γιατί πολλοί μας έχουν ζαλίσει. 2,5 ευρώ στο Ιράν έχουν τα 100 λίτρα βενζίνη στην Μάνικα, Λιανική, με το ΦΠΑ φόρους, τα πάντα όλα. Του τέσσερα ένα τάγκερ στο γεμίζει με 1,000 ευρώ το βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη. Και εδώ τα ΜΜΕ λένε στον κόσμο οι Χούδοι, τα χρηματιστήρια ενέργεια κτλ. Είναι λέει χαζός ο κόσμος, υπάρχει αυτή η εντύπωση, αν νομίζουν, ναι κλπ. Εντάξει, αυτό θα. Πώς το λένε, το θέμα με τη πετρέλαιο βενζίνη είναι μία πάνω, είναι μία κάτω, αλλά σαφώς παίζει ρόλο και όλο αυτό το ταβαντούρι που γίνεται μέσα στην Ανατολή, πόλεμος κλπ. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία Χολαργό. Γεια σας, κυρία Μαρία.
7: Γεια σας, τι κάνετε.
6: Καλά, καλά, εσείς.
7: Καλά είμαι και εγώ. Έτσι πήρα ένα τηλέφωνο πρώτη φορά. Καιρό, από τότε με το COVID, κάνατε παρέα, οικογενειακός. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι Παναθηναϊκός.
6: Ναι.
7: Έβλεπα τον αγώνα προχθές, εντάξει, δεν τρελάθηκα. Άξι, καινούργια ομάδα, δεν μπορούμε να ξέρει κανέναν.
6: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ. Δεν ήταν. Τρία-τέσσερα παιδιά παίξανε καινούργια. Εντάξει.
7: Εντάξει.
6: Τουλάχιστον κερδίσανε, δείξανε κάποια πραγματάκια. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η καλύτερη συνέχεια.
7: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
6: Ναι, νωρίς είναι ακόμα.
7: Εμένα μου άρεσε και εκείνο το παιδί. Θέλω να βλέπω και Έλληνες. Μ' αρέσουν έτσι να βλέπουμε και παιδιά. Έλληνες, τέλος πάντων.
6: Ποιο λέτε, ποιο παιδί λέτε.
7: Ο Τσάπρας,
6: το δεξιμπάκ.
7: Ναι,
6: καινούργιος από τη Λιβαδιά, ναι.
7: Αυτό το παλικάρι μου άρεσε. Εντάξει, θα δούμε. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Καλές διακοπές.
6: Να είστε καλά, κυρία Μαρία, να είστε καλά. Και από τη νέα σεζόν, μια και είστε και Παναθηναϊκός και έτσι έχετε απόψη, να παίρνετε τηλέφωνο, να τα λέμε, γιατί όχι.
7: Είμαι και Arsenal, πολύ φανατικά.
6: Εκεί είμαστε αντίπαλοι. Εκεί είμαστε αντίπαλοι.
7: Δεν ξέρω, εσείς τι είστε.
6: Εγώ είμαι μέλος στη Τσέλσι.
7: Α, είστε Τσέλσι, μάλιστα.
6: Ναι. Όχι απλά, δεν είμαι απλά Τσέλσι. Είμαι μέλος στη Τσέλσι, επίσημο.
7: Α, είστε μέλος.
6: Είμαι μέλος στη Τσέλσι, ναι.
7: Εντάξει. Και από Ισπανικές, εγώ είμαι Ρεάλ.
6: Εγώ είμαι Μπιλμπάο.
7: Εντάξει, είστε πιο
6: ψαγμένος,
7: κύριε.
6: Όχι, εντάξει, επειδή για μένα θαυμάζω αυτή την ομάδα που χρησιμοποιεί μόνο Βάσκους.
7: Ναι,
6: πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν. Και το κρατάνε, το διατηρούν και μπράβο τους.
7: Και οι Ούγγροι που άκουσα από χθες ότι ήταν μόνο Ούγγροι οι παίχτες της αυτής της Πάξη, πώς τη λέγανε ούτε.
6: Η Πάξη, ναι, εντάξει, μια μικρή ομάδα είναι τώρα. Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει, το Ανακαλυθέα φαντάζομαι, είναι, δεν είχα κανένα.
6: Μπράβο, αυτό το στυλ, μπράβο.
7: Λοιπόν, χάρη
6: να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας, κυρία Μαρία μου, γεια σας. Το πήρα, Χριστάρα, το πήρα, το ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο Χρήστος από τη Λαμπρινή. Αντιόπι Βίρονας, καλώς τον κύριε Αντιόπι μου, τι γίνεται.
8: Γιώργο μου αγαπημένο μου, Real FM, το σλόγγαν μας. Μπράβο στα παιδιά του Πόλο, επί της Ιταλίας. Πάμε να πάρουμε το χρυσό με Ουγγαρία. Έλα, πάμε παιδιά, με δύναμη, με αισιοδοξία. Σας ανήκει, το δικαιούστε. Είμαστε δίπλα σας. Γιώργο μου, δεν είμαι καλή αυτό το καιρό στα αθλητικά, γιατί με τις μεταγραφές δεν το έχω καθόλου και αφήνω τα εσένα, τον κορυφαίο και τα αγόρια της οικογένειας που ξέρουν πιο πολλά πράγματα, να μας δώσουν τα φώτα τους και να έρθουν παιδιά ή να φύγουν παιδιά που ψάχνουν να βρούνε το μέλλον τους και την πορεία τους. Βέβαια δεν μου άρεσε το 3-0 με τον Ολυμπιακό, αν και εγώ δεν βλέπω φιλικά όπως και εσύ.
6: Το πρώτο μήνυμα που μου ήρθε στην εκπομπή, δεν το έχω διαβάσει, είναι, μην το χαρακτηρίσω, είναι να πω, εντάξει, μου στέλνει μηνύματα Ολυμπιακός. Εάν δηλαδή είσαι εδώ και διαβάσεις τι γράφει για τον Ολυμπιακό, απίστευτα πράγματα.
8: Όχι.
6: Επειδή έφαγε 3. Έστεικα 3. Και τι έλεγε.
8: Και τι να κάνουμε τώρα.
6: Δηλαδή έλεος ρε παιδιά. Με τι ασχολείστε. Έφαγε 3 λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Και τι έλεγε.
8: Και τι να κάνουμε τώρα. Άλλες φορές θα βάλουμε εμείς 3.
6: Έτσι.
8: Αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτούς τους ρυθμούς. Όπως ίσως θα με έχεις καταλάβει. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί, που αν γίνει, εγώ είμαι λιγάκι με τον Τζολάκη. Αυτό το παλικάρι το θαύμασα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο τέρμα μας. Αλλά αν είναι να βρει τη ζωή του, αν είναι να βρει το μέλλον του ή αν εκεί επιδοθεί ή επιδώσει περισσότερα πράγματα, να πάει στο καλό. Εγώ πάντα το θεωρούσα πολύ παιχταρά το Τζολάκη. Θα δούμε. Επίσης, Λίντα, τι λες τώρα, μας μεγάλωσε. Γιώργο μου, έφυγε σαν κυρία, αλλά θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σου να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Γυροκομείου Αθήνας, αλλά και στους εργαζομένους εκεί, γιατί τη φρόντισαν σαν δική της οικογένεια.
6: Έτσι, ναι.
8: Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Βούρκωσε ο πρόεδρος την ώρα που ανακοίνωσε το θάνατό της. Στα 90 της μεν, αλλά μεγάλωσε εμάς δε. Έφυγε με αξιοπρέπεια. Αυτό κρατάω εγώ. Μου λείπει το Μουντιάλ, Γιώργο. Εγώ είμαι από Κύπρο. Παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες, τις επαναλήψεις, τα λάθη, τα όποια και έτσι, μας έκανε μεγάλη παρέα. Περάσαμε ένα υπέροχο καλοκαίρι δίπλα στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που δουλεύουν στην πυροσβεστική, γιατί νομίζω φέτος, τουλάχιστον όσο παρακολουθώ, είχαμε τις καλύτερες προδιαγραφές για να σώσουμε την πατρίδα μας. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην πυροσβεστική, γιατί δεν βλέπω την έξαρση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που σε πήρα σήμερα όμως είναι ότι επειδή είσαι οικογένεια, θέλω μέσα από την καρδιά μου, και εγώ θα κρατήσω μέχρι την άλλη εβδομάδα και μετά θα φύγω για διακοπές με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, να περάσεις υπέροχα, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, γιατί τις έχουμε ανάγκη τον επόμενο χειμώνα.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
8: Αντεύχομαι.
6: Ευχαριστώ πολύ.
8: Λοιπόν, ο Θεός μαζί σου.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
8: Να
6: είσαι καλά. Γιώργο από την Αργυρούπολη, κανέναν μαρινάκι δεν καλύπτω. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν μου το έστειλες όταν εγώ έλεγα ότι δεν σχολιάζω φιλικά του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ. Τι κάλυπτα, τον Αλαφούζο και το Σαββίδι κλπ. Εγώ δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια. Μου είναι αδιάφορο αν κερδίσεις 4-0 ή χάσεις 4-0. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Είναι στα πλαίσια προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός είχε χθες φιλικό, είχε σήμερα φιλικό. Θέλει να δοκιμάσει πράγματα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μου γράφεις και ένα άλλο μήνυμα, έρχομαι Γιώργο, έρχομαι. Μου λες, ξέρεις ποια είναι τα center forward του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει Ελικάμπη, τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Ποιος έχει ο ΠΑΟΚ, που μου λες για τον ΠΑΟΚ. Λες για τον Κωνσταντέλια, κάτι, ναι, αλλά δεν λες για τα center forward του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ουσιαστικά center forward. Γερεμέγια και Μύθου. Ή του Παναθηναϊκού. Έχει τον Τετέι, τον Τέσσερις που είναι τραυματίας εδώ και ένα χρόνο, και τον Ραστόντερ. Τον Ελβετό που δεν τον ξέρουμε. Και χαλάτε τον κόσμο. Ας αφήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Τι θα πάρει για ένα μεγάλο χαφ. Να τον δούμε τώρα θα τον δούμε και με την Αϊμέγγεν 4 Αυγούστου και μετά κάνουμε κρίσεις. Την καταστροφή έχετε φέρει κάποιοι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
9: Πρώτα απ' όλα, να το πω από τώρα, έχουμε καλές διακοπές να ξεκουραστείς.
6: Να σε καλά, Γιώργο, και αντεύχομαι, να σε καλά.
9: Να σε καλά. Δεύτερον, άκουσα προηγουμένως μια κυρία η οποία είπε της άρεσε ο Τσάπρας. Πάντως εγώ αν τον είχα δεξί μπακ και τον έπαιρνε αυτό το αριστερό εξτρέμ που έπαιζε και δεξιά ο Ζέτα, Τσέτο, πώς λεγόταν, που του μοίρασε κανιά δεκαπενταριά σακούλες, ιδίως εκεί που μπήκε μέσα στη φάση και του κάνει την ποδιά. Άλλο αν ήταν άμπαλος στο Σεντερφόρ και δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Και ευτυχώς που δεν τον πήρα. Ψέματα λέω.
6: Από τη Λιβαδιά λέω εγώ για τα αμυντικά του προσόντα. Από τη Λιβαδιά τα λέω.
9: Άλλα Λιβαδιά. Ναι, άλλο Λιβαδιά. Όμως άλλο Παναθηναϊκός.
6: Ναι, εντάξει. Ναι.
9: Άλλη φάλελα.
6: Δηλαδή εμένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Γι' αυτό θέλω να πω.
9: Ναι, φίλε. Εντάξει. Πρώτο επίσημο του Παναθηναϊκού, αλλά συγγνώμη. Μια ομάδα σαν το στη δυναμικότητα αφήνει τη Πάξη. Όπως τη λένε το Παξιμά, δεν ξέρω και τον Πάξη, Παχή, δεν ξέρω. Παξί, αντιπαξί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μια ομάδα σαν αυτή, η οποία είχε αυτό το εξτρέμ. Ρε Γιώργο, το είδε το εξτρέμ αυτό. Κατάλαβε τώρα για ποιον σου λέω.
6: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν τον έχω μελετήσει. Ναι. Το βλέπα το μάτς, ναι.
9: Δηλαδή έκανε τον Τσάπρα, χωρίς πολύ ρε φίλε, και ο γιο. Εγώ έτσι το είδα.
6: Να.
9: Δηλαδή, αν θα παίξει ένα σοβαρό εξτρέμ. Δεν σου λέω να βαναβρεις τώρα.
6: Ναι, ναι, υπήρχε θέμα. Υπάρχει, γενικά υπάρχει θέμα. Δεν, το είπα και εγώ πριν, δεν βάζει καλά το κορμί του. Δεν ξέρει να το βάζει καλά αμυντικά.
9: Ακριβώς. Ακριβώς. Έλληνες, πολλοί ζητάνε Έλληνες. Ξέρεις κάτι, φίλε Γιώργο. Ακούω πάρα πολλούς. Και θέλω να το πω τώρα. Θα πω και σε δευτερόλεπτα γιατί να μην σου κρατάω τη γράμμα. Λοιπόν, και λένε δεν ανεβάζουμε τα παιδιά, δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με πόσους Έλληνες πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι. Μπορείς να μου πεις. Ξέρεις.
6: Κοίταξε να πω κάτι. Επειδή αυτό το πάρα πολύ μου το λένε σε κάθε εκπομπή, γιατί δεν είδαμε άλλον Μουζακίτη και άλλο Κοστούλα, ξέρω που το πας. Λοιπόν, δεν σημαίνει.
9: Ο ΠΑΟΚ πήρε αίτητο χωρίς να έχει ξένο. Ο Ολυμπιακός πήρε πέντε συνεχόμενα με ένα ξένο και με δύο. Η μοναδική ομάδα που παίζαν πέντε ξένοι και πήρε πέντε Έλληνες και πήρε το κόβρε ήταν η ομάδα του κόβρε του Ολυμπιακού. Αλλά πες μου για να κάνεις πρωταθλητισμό, με ποιους Έλληνες θα το κάνεις, ρε φίλε, με τον Τσάπρα.
6: Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν σημαίνει ότι κάθε ομάδα, κάθε χρόνο θα έχουμε Κοστούλα και Μουζακίτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Το έχω πει 100 φορές. Δεν γίνεται.
9: Όχι, λένε όμως, πρόσεξε τι ζητάνε. Ζητάνε να μπουν οι Έλληνες μέσα. Δεν βάζουν ελληνικές ομάδες, Έλληνες, Αλληλόπουλα τα έχουν φάει. Και εγώ ρωτάω, στα τελευταία 20 χρόνια, να βγει ένας και να μου πει ότι αυτή η ομάδα με 7 Έλληνες, με 6 Έλληνες, με... ο ΠΑΟΚ πήρε αίτητο. Μπορείς να μου πεις πόσοι Έλληνες παίζανε, που είχε και τις ακαδημίες.
6: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
9: Λοιπόν, γιατί είμαστε, ξέρεις κάτι, οι Έλληνες είμαστε υπεράνω. Έχουμε ωραία ημάνη, φοβερό Άγια Χώματα, φοβερή και η Ήω, φοβερή και η Σαντορίνη. Παιδιά, υπάρχουν για αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλιά. Κόψε λίγο την καραμέλα όλοι μας, ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί πολλοί έχουμε πει, εμείς είμαστε οι πρώτοι που δώσαμε τα φώτα. Εμείς έχουμε τις καλύτερες παραλίες. Εμείς έχουμε το καλύτερο φαγητό. Εμείς έχουμε τους καλύτερους παίκτες. Όλα εμείς. Όλα εμείς και στο τέλος είμαστε τελευταίοι. Έτσι λέω εγώ.
6: Ναι.
9: Έτσι, και επιχειρηματικά. Και επιχειρηματικά, ξέρω τι λέω. Και σαν κράτος και σαν οργάνωση. Και στον αθλητισμό και σε όλα. Ο ένας δεν έχει καλά εκείνο. Τέλος πάντων, πάμε για το παιχνίδι το χθεσινό του Ολυμπιακού. Άκου φίλε Γιώργο Γκάτι. Το θέμα δεν είναι τα φιλικά και ξέρεις ότι και εγώ δεν με διαφέρουν τα φιλικά. Αυτό όμως που με προβλημάτισε βαθύτατα είναι ότι ο χθεσινός Ολυμπιακός, ενώ όταν ξεκίνησε τα φιλικά, στο πρώτο παιχνίδι έκανε 15 ευκαιρίες, στο δεύτερο άλλες 15, στο πρώτο τελευταίο φιλικό του, τώρα ξεκινάει και το άλλο, θα καθίσω να το δω και με αυτό, αναγκάστηκε, γιατί όλα έχουν να κάνουν και εγώ μιλάω ανοιχτά, δεν μπορώ να κρύβομαι. Όταν με τη Λίμπαρ θέλει σόν και καλά να μου καθιερώσει το Τζικίνιο στο 10, που βλέπεις ότι δεν μπορεί το παιδί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί εκεί. Τελεία. Έχεις το φίλι που μπορεί να σου κάνει δύο κάθετες. Μπήκε ο Ζώτα, τον γύρισε στο 8 και άλλαξε όλος ο Ολυμπιακός. Έβαλε στο Σάγιακα και είδαμε μετά από 4 χρόνια μια σέντρα από δεξί μπακ η οποία ήταν μισό γκολ. Ψεματαλέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου κάνει τον Μπόποβιτς σέντερ μπακ να πούμε. Ξαναξεκίνησε να παίζει ο Ολυμπιακός με βαθιές στις σέντρες. Το λίπος το έχει κάψει με τη Λιμπάρ πέρυσι. Το λίπος του Κόφερεντς και του πρωταθλήματος. Δεν είναι ότι είμαστε εκνευρισμένοι για αυτό που είδαμε. Είναι ότι ο Ολυμπιακός εχθές, φίλε Γιώργο, δεν έκανε μισή ευκαιρία. Μισή ευκαιρία. Δεν έκανε. Θα συμφωνήσω για τον Δημήτρη που είπε για τον Γιάρεμτσουκ, αλλά όχι φίλε ο Δημήτρης δεν ξέρει μπάλα. Τον Ντάις θα είναι τον Γιάρεμτσουκ για να στείλει την μπάλα στον πλεκτό. Πες μου ποιος τον Ντάις, ρε Δημήτρη. Υπήρχε ένας παίκτης και ένα φορτούνι που έχεις, μου τον καταστρέφεις στα εξτρέμ. Μόλις γύρισε λίγο στο κέντρο φορτούνης, μόλις μπήκε λίγο, είδαμε και δύο μπαγιές. Δηλαδή ρε με τη Λίμπα, αυτό το άμεσο πεζόβερο που θες να παίξεις, θα πάει να παίξει 10 μέρες τώρα με μια ομάδα που έτσι και πάνω να παίξει έτσι όπως έπαιξε χτες, θα αρπάξει 4 γκολ στο 20 λεπτό. 4 γκολ στο 20 λεπτό θα αρπάξει με τη Λιμπάρ. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν μάθει να βάζουν την μπάλα κάτω. Περιμένω, κάνω υπομονή γιατί πιστεύω θα δω άλλο Ολυμπιακό. Γιατί έχω, στο ξαναλέω, και Λουίς και Ζώτα Σίλβα και Φορτούνη. Βλέπεις τον άλλον εκεί, το στριβογυριστή. Έχεις τον Μάρτινς. Πάει εκεί, πάει, πέφτει κάτω. Φάουλ δεν παίρνει, ξαναπέφτει κάτω. Μάρτινς, όσο και να πέφτεις, άμα δεν είναι φάουλ, δεν θα σου το δώσουν, ρε. Πάρα το χαμπάρι. Και μάθε να συνεργάζεσαι και με τα εκτρέμ σου και με τα μπακ σου. Δηλαδή, αυτά δεν τα βλέπετε. Όσο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή είναι πολλοί παίκτες που θα έρθουν, τρεις ακόμα, δύο, τρεις οπωσδήποτε, και θα φύγουν κι άλλοι, θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Εγώ όμως με ενδιαφέρει, φίλε Γιώργο, όχι για το αποτέλεσμα. Το ότι δεν είδα μέχρι που μπήκε ο Ζώτα μια χαμένη ευκαιρία, μια φάση. Αυτό με προβλημάτισε. Αλλά θέλω να το πω. Κατάλαβες.
6: Εντάξει, Γιώργο μου. Λοιπόν καλά να περάσεις κι εσύ, να ξεκουραστείς.
9: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
6: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλε, το πήρα το σχέδιο, τη μικρή πολιτική νουβέλα, και τώρα στις διακοπές θα το μελετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο μου, μείνε στη γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εσύ.
5: Real FM

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, εσύ. Πήρα ένα τηλέφωνο να σε ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για όσα μας προσφέρεις όλο τον χρόνο. Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μεστή χρονιά, να το πω έτσι. Βέβαια και το σταθμό και την τηλεφωνήτρια, όλους τους εργαζόμενους.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αλλά
0: πολύ, ευχαριστούμε.
1: Ο πρώτος και κυριότερος τελεστής πιστεύω είσαι εσύ.
0: Εγώ πάντως αυτό που λέω πάντα, γιατί είμαι εδώ από την πρώτη μέρα, γενικά στον όμιλο Real, ναι, ότι ο Real FM είναι ο κόσμος του.
1: Ναι, ναι.
0: Από
1: ναι,
0: εκεί αρχίζω και από εκεί τελειώνω. Αυτό είναι το δικό μου μότο.
1: Μια οικογένεια, μια μεγάλη παρέα, ας το πούμε.
0: Ναι, εγώ αυτό είναι το μότο μου. Δεν είναι θέμα προσώπων. Αν λέγεσαι Κολοκοτρώνης, λέγεσαι Χουδαλάκης, λέγεσαι Παπαγιάννης, Παγάνης, Καλαμαράκης, δεν είναι. Είναι ο Real FM, είναι ο κόσμος του. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Ωραία. Λοιπόν, εμείς εδώ στη Χαλκίδα είμαστε σε παραμονή της Αγίας Παρασκευής, η οποία είναι η πολιούχος Αγία της πόλεως της Χαλκίδας. Με πατροπαράδοτο έθιμο ένα παζάρι, να θυμηθούμε έτσι λίγο τα παλιά εμείς οι μεγαλύτεροι, που γινόταν και γίνεται κάθε χρόνο, και με το top των top τη Γουρνοπούλα, Γιώργο μου,
0: ναι,
1: αυτός το λέω,
0: ναι.
1: Ψητή. Αρχίζει και μυρίζει δηλαδή στις διάφορες γωνίες εκεί της πόλης αυτή η ωραία μυρουδιά που βγάζει η ψητή Γουρνοπούλα. Τέλος πάντων, είναι κάτι που το περιμένουμε κάθε χρόνο και εμείς. Μας αναβιώνει δηλαδή το έθιμο αυτό του παζαριού. Και σε συνδυασμό το τερπώνουμε τα ωφελήμου που λένε. Πάμε, πίνουμε και κανένα κρασάκι, έτσι.
0: Εντάξει, χωρίς κρασάκι ή μπυρίτσα, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία είναι αυτά, τέλος πάντων. Ποδοσφαιρικά ακούω έτσι όλους που κάνουν αυτές τις κριτικές. Συμφωνώ μαζί σου, βιαζόμαστε λίγο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχει έτσι λίγο καλαμπούρι, να το πω, το ότι βιαζόμαστε όχι μόνο να κάνουμε κριτική, αλλά να κάνουμε κριτική στις ομάδες των αντιπάλων μας. Έτσι, να πω, α, μου πήρανε αυτό τον ποδοσφαιριστή, μου πήρανε εκείνο, γιατί άκουγα τώρα στην αρχή κάποια που έλεγες για κάποιους ότι ποιος πήρε ποιον.
0: Ναι, για τον Κάγκουα, για τον Κάγκουα.
1: Α, πώς τον λένε, πήγε στο ΠΑΟΚ, αν πήγε στο Παναθηναϊκό. Γιατί είχε καλύτερο συμβόλαιο, γιατί είχε καλύτερο deal. Τι με νοιάζει. Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
0: Αυτοί οι επαγγελματίες, οι αθλητές είναι επαγγελματίες. Είδες, ας πούμε, τον Οσμάν.
1: Μπράβο.
0: Στον Παναθηναϊκό είχε συμβόλαιο, του λέω πάω 3-1. Επαγγελματίες είναι.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Πινέδα από εμάς, για να μην κάνουμε κριτική για άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ακρογωνιαίος λίθος της ΑΕΚ. Το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να το καλύψουμε, μπορεί να μην το καλύψουμε. Αφού ο άνθρωπος είχε κάποιους άλλους λόγους για να πάει εκεί, ωραία, και αν το κράταγε σε ένα χρόνο και δεν ήθελε να παίξει, δεν θα έπαιζε και θα σου έφευγε και δεν θα έπαιρνες και τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Εγώ από τα φιλικά δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, συμφωνώ. Από τα επίσημα που είδα, είδα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός γενικά μου άρεσε. Μου αρέσανε κανένα δύο, όπως λες, αυτός ο αριστεροπόδαρος. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ο Γιάκουσιτς.
1: Αυτός ο Γιάκουσιτς είναι πολύ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ μου άρεσε ο Καμαρά. Δηλαδή, ένας παίκτης. Καλά, εγώ έχω και μια αδυναμία, να σου το πω έτσι, στο αριστεροπόδαρο.
0: Έτσι κι εγώ. Να.
1: Μπράβο, συμφωνούμε. Δηλαδή, μόνο και μόνο το ότι χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι άλλος με κάνει να τον βλέπω πιο θετικά. Λοιπόν, αλλά μου θύμισε Μεϊτέ, μου θύμισε κάτι, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αν τώρα παίζει έτσι και γνωριστεί με τους παίκτες του, μακάρι να δούμε ένα Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός το έχω πει από παλιά εγώ, ότι είναι απαραίτητος ο καλός Παναθηναϊκός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτές οι τέσσερις ομάδες νομίζω ότι πάλι και φέτος θα απέχουν πολύ. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα απέχουν πολύ από τους άλλους. Δεν νομίζω ούτε μπορεί να τους πλησιάσει ούτε ο Άρης ούτε ο Όφη. Μακάρι να δούμε δηλαδή κάποιες ομάδες να μπορούν να τους συναγωνιστούν. Και πάλι θα παιχτεί το πρωτάθλημα μεταξύ τους. Στις λεπτομέρειες δηλαδή. Είναι μεγάλη διαφορά, Γιώργο. Είναι ό,τι συμβαίνει στο μπάσκετ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ας πούμε, που δεν μπορούν να τους πλησιάσουν οι άλλοι. Αυτή την τετράδα τώρα εδώ δεν νομίζω ότι εύκολα άλλη ελληνική ομάδα θα πλησιάσει. Τέλος πάντων, να μην κουράζομαι θεωρίες, θα δούμε τώρα σε λίγο καιρό, περιμένουμε κι εμείς να δούμε τη δικιά μας την κλήρωση. Απεύχομαι να πέσουμε στη Δυναμό Ζάγκρεπ, όχι γιατί τη φοβάμαι σαν αντίπαλο, αλλά να μην έχουμε πάλι αυτά τα παλιά που είχαμε πρόπερση, που είναι και αυτή μια υποψήφια η οποία έφερε ισοπαλία. Μακάρι να αποκλειστεί, θα χαρώ να αποκλειστεί αυτή και ας μην μπούμε εμείς στους ισχυρούς για την ΑΕΚ. Και ό,τι είναι καλύτερο και για την ΑΕΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι τη 10η θέση θα την πιάσουμε.
0: Να.
1: Λοιπόν, να μην σου κρατάω.
0: Ωραία, έγινε Νίκο μου. Έγινε. Εύκολα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ καλά, όχι απλώς καλά, πάρα πολύ
0: να είσαι καλά.
1: Καλά. Και σε περιμένουμε πάλι με αγωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τη νέα χρονιά να τα ξαναπούμε. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλές διακοπές, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, κατάλαβα το πνεύμα σου Γιώργο από το Χαλάνδρη. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος για τη 10η θέση και πώς ξεκινήσαμε το 10η. Απλά η UEFA μετράει την τελευταία πενταετία. Και όταν ξεκινάει η νέα σεζόν, ο 5ος χρόνος αφαιρείται. Δηλαδή γυρίζεις 5 χρόνια πριν, αφαιρείς τον τελευταίο χρόνο και πας από την αρχή. Έτσι λοιπόν είμαστε 12η. Αλλά το θέμα το ξεκινήσαμε καλά. Εμείς τώρα επειδή έχουμε 5 ομάδες, είναι 1000 πόντοι, έχουμε 5 ομάδες, άρα η κάθε νίκη μας δίνει 200 βαθμούς. Πήραμε 2 νίκες, 200 και 200, 400 του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και έχουμε μειώσει και είμαστε κοντά με τους Τσέχους που είναι 10η και 11η Πολωνοί. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα είναι σε league phase, σε ομίλους. Γιατί όχι να μην είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στο Conference και ο ΠΑΟΚ είτε στο Europa είτε στο Conference. Εάν έχουμε 5 ομάδες σε league phase ομίλων, που καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά παιχνίδια, ήδη μάνι-μάνι από 8 μάτς ο καθένας, βέβαια είναι 6 στο Conference Link, γίνεται χαμός. Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες και με σχετικά καλά αποτελέσματα, δεν σου λέω τα καλύτερα, σχετικά με καλά αποτελέσματα να είμαστε 10η. Αν είμαστε 10η, την περίοδο όχι αυτή που αρχίζει, την επόμενη σεζόν 2027-2028, ο πρωταθλητής θα μπαίνει κατευθείαν στο league phase του Champions League. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι ξανά το ελληνικό ποδόσφαιρο παίρνει στο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ κύριε Παναθηναϊκέ, μετά από τόσα χρόνια κατευθείαν στο Champions League μια τριαντάρα στο Πατελόνι. Από κάτω, πιο κάτω αποκλείεται να πέσεις. Γιατί είναι και χορηγίες, είναι τηλεοπτικά. Ο Παναθηναϊκός θα είναι και τότε, λέω τώρα ένα όνομα έτσι, που έχει να πάρει πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Θα είναι στο Βοτανικό. Δηλαδή, μιλάμε ότι μία χρονιά να πάρεις πρωτάθλημα ως 10ος η Ελλάδα, κατευθείαν στο Champions League. Γι' αυτό θα γίνεται χαμός, σκοτωμός θα γίνεται. Πραγματικά σκοτωμός. Αλλά προϋπόθεση είναι να πάρουμε την 10η θέση. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε για την τρίτη ώρα.
2: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η ανωδική πορεία της χώρας μας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στον αυριανό τελικό του World Cup στο πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα επικρατώντας τον ημιτελικό με 19 της Ιταλίας. Αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο, ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης μεταβαίνει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Χαλ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Θυμίζω το τηλέφωνο 211-200-8200. Ο Στέλιος από τη Θεσσαλονίκη λέει πάλι μας αγνοείς. Δεν αγνοώ κανέναν, Στέλιο μου. Είδες ότι δεν είχα χρόνο να τοποθετηθώ. Λοιπόν, είπαμε για Παναθηναϊκό δύο λόγια, να πούμε και για ΠΑΟΚ δύο λόγια. Φυσικά είναι πολύ πρόωρο, έτσι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε για όνομα του Θεού από τώρα συμπεράσματα. Αλλά τουλάχιστον αυτό που είδα στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν ότι προσπαθεί ο Λύση να παίξει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και κάθετα. Έχω πει εδώ και χρόνια ότι το παιχνίδι που έπαιζε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου με τη συνεχή κυκλοφορία της μπάλας σε πολλά κομμάτια του ήταν και κουραστικό και πολύ παράλληλο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το είδα στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό. Ο ΠΑΟΚ στην αρχή ευνηδιάστηκε, βέβαια υπήρχε ανισορροπία γιατί είχε τραυματιστεί ο Άλλη και το εκμεταλλεύτηκαν οι Ουκρανοί. Γρήγορα ισοφάρισε με τη μαγεία του Κωνσταντέλια και πήρε τα ηνία του αγώνα, πίεσε, έτρεξε, κυκλοφόρησε την μπάλα. Θα μπορούσε στο 1-3 να κάνει και 1-4 και στο τέλος προδόθηκε από την έλλειψη σωστής φυσικής κατάστασης, διότι είμαστε τώρα ακόμα μέσα προς το τέλος Ιουλίου, 23 Ιουλίου ήταν το μάτς. Είχαν παιχνίδια στα πόδια τους οι Ουκρανοί, ήταν καλύτεροι, πίεσαν, θα μπορούσαν να έχουν κάνει το 3-3, έγινε το 2-3, έγινε το 3-3. Σε δύο περιπτώσεις ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ, όμως σε κάθε περίπτωση κρατάει τη νίκη, πολύ σημαντική. Η Δυναμό Κιέβου δεν είναι πάξη. Η Δυναμό Κιέβου, ακόμα και στην παρακμή της, είναι η Δυναμό Κιέβου, έγινε ειδικό βάρος και σαφώς το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα χρειάζεται προσοχή. Τώρα είδα έναν απίστευτο Κωνσταντέλια. Απίστευτο, με όλη τη σημασία της λέξεως. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το παλικάρι και αξίζει τον κόπο να πληρώνεις εισιτήριο για να τον βλέπεις. Έχει και ευχαία, είναι σε φοβερή κατάσταση. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του. Πάντως είναι τρομερή πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο να βλέπουμε ένα Κωνσταντέλια. Είδα έναν πολύ πιο προωθημένο Ζαφίρι και σε αυτό βοήθησε ο Σανταμαρία, διότι είναι έμπειρος παίκτης. Μπορούσε με τα τρεξίματά του να καλύπτει τους απαραίτητους χώρους. Έτσι λοιπόν βοήθησε τον Ζαφίρι να βγει μπροστά και έβαλε και ένα γκολ. Ο Άλλη χτύπησε νωρίς. Είναι ένα παιδί το οποίο το ξέρουμε από την Εθνική Σουηδία και τη Μάλμο. Είναι γρήγορο τρίπλερ. Τώρα θα χρειαστεί κανένα μήνα, γιατί έχει πρόβλημα στον νόμο. Ο Χατζηδιάκος ήταν με τις καλές στιγμές και με τις κακές. Για μένα δεν μου λέει πολλά πράγματα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δίδυμο μαζί με τον Μιχαλίδη. Ο Μιχαλίδης, ο οποίος ξέρει να φτιάχνει από πίσω, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πει τις αμυντικές αδυναμίες όσον αφορά καθαρά το ανασταλτικό κομμάτι. Ο Κένι είναι ο Κένι, σίγουρη λύση. Ο Γκόμες θετικός, δηλαδή ασφαλώς μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα ένα Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο αρχηγός, ο οποίος τον είδε ότι σε πολλά σημεία του αγώνα συνέκλεινε προς τον άξονα. Και μπορεί να το κάνει γιατί ξέρει μπάλα και έχει και την assist, χωρία τα γκολ που βάζει ο ίδιος προσωπικά. Δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκολλήσει αυτό που λέμε από το δεξί φτερό της άμυνας και να παίζει πολύ πιο όρημα. Γενικά ένας ΠΑΟΚ ο οποίος άρεσε στον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και από τα εισιτήρια διαρκείας που έσπασε το φράγμα των 10.000. Δεν ξέρω πόσο ήταν η προπόληση πριν τον αγώνα, νομίζω ήταν 3-4 χιλιάρικα. Και είδατε ότι ο κόσμος του άρεσε, ικανοποιήθηκε. Ακούω και καλά σχόλια και διαβάζω στα social media για τον Λύση. Ένας ΠΑΟΚ που φυσικά θέλει όχι ένα-δύο σεντερφόρ. Έτσι, θέλει ακραίο. Ο Τάισον είναι ο γνωστός Τάισον, έχει και τον άλλο, αλλά θέλει και άλλο ακραίο. Για μένα, αν μπορούσε να πάρει ένα χαφ ακόμα και σαφώς ένα στόπερ. Υπάρχουν ακόμα 4-5 θέσεις που μπορεί, που πρέπει να τους πάρεις. Έτσι. Αλλά είναι καθαρά θέμα εδώ του Σαββίδη, είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Πήρε 4 παίχτες, θα μπορούσε να τους έχει πάρει νωρίτερα, αλλά δεν είναι εύκολο. Και εδώ να πω ότι επειδή πολλοί ρωτάτε γιατί αργούν οι ομάδες και ειδικά σου λέτε για τον Ολυμπιακό που θέλει τον παιχταρά, το οχτάρι το μεγάλο ή η ΑΕΚ, να ξέρετε ότι όταν σημαδεύεις ένα μεγάλο όνομα, ας πούμε λέγεται Μπρόζοβιτς, λέγεται Άμραμπατ, αυτοί οι παίχτες έχουν πολλές προτάσεις. Εξαντλούν όλα τα περιθώρια. Άρα λοιπόν, όταν πας στον Άμραμπατ, θα πρέπει να τον περιμένεις. Δεν γίνεται να πάρεις παίκτη από Ιούνιο και από μέσα Ιούλιο. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τις ομάδες στα μεγάλα ονόματα να πάει και τέλος Αυγούστου. Αυτό χρόνια συμβαίνει. Μην κατηγορούμε λοιπόν τις ομάδες. Και στο φινάλε μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε Άγγλοι, δεν είμαστε Ισπανοί που κάνουν κρά οι παίκτες να έρθουν. Εμείς κάνουμε κρά να τους φέρουμε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Μέρι Λίντα, να απολαύσουμε όσο γίνεται περασμένες μου αγάπες. Ένα τραγούδι που έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, Νίκο μου, είναι η άποψή σου αυτή. Με κατηγορεί ο Νίκος ότι είμαι αντιπαουξής επειδή είπα για τη σημαία κλπ. Μπορείς να φανταστείς εσύ εδώ να ερχόντουσαν οπαδοί μιας ομάδας να μας είχαν κάνει εμάς εισβολή κάποιοι και να σηκώνουν τη σημαία τους? Μπορείς να έρθεις στη θέση των Ουκρανών που ήταν στην Πολωνία? Τι χρειαζόταν η ρωσική σημαία? Πες μου, τι είναι ξυπνάδα, τι είναι μαγιά, τι είναι? Τώρα βέβαια υποτίθεται ένα νομικό άλοθη που λένε στον ΠΑΟΚ ότι σήκωσαν τη σημαία γιατί είναι ο Σαββίδης ο ιδιοκτήτης από τη Ρωσία. Τώρα μην το χαρακτηρίζω αυτό. Οι άνθρωποι είναι σε πόλεμο τόσα χρόνια. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Και σηκώνεις εσύ, πάει τώρα και σηκώνεις εσύ και με εκφράζει εμένα αυτός. Τέλος πάντων, τι να πω, πραγματικά μερικές φορές με κουφαίνεται με αυτά που λέτε. Ο κύριος Ανέστης από τη Ρόδο, καλώς τον Ανέστη.
1: Χαιρετάω τον αξιόπιστο μου φίλο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σου Ανέστη μου, γεια σου.
1: Όλα καλά Γιώργο, όλα ωραία, αλλά ήταν λίγο κουμπωμένος ο Παναθηναϊκός στην αρχή, το πρώτο 20 λεπτό. Κάνανε τις πάσες, ήταν όλες οι γραμμές κοντά για να μην χάνουν την μπάλα εύκολα. Απλά θέλω να κάνω μια αναγνώριση παιχνιδιού από ό,τι τους έβλεπα εγώ. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Αλλά αυτή η ομάδα ούτε καν με φόβησε εμένα. Δηλαδή,
0: εννοείται, βέβαια. Τι να σε φόβησε.
1: Έτσι όπως την έβλεπα, ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή και το αυτοκόλ που μπήκε στο 40, αν δεν το βάζει το παιδάκι, ο Τετέ ήταν έτοιμος.
0: Ναι.
1: Ήταν έτοιμος να κάνει το 0-1. Λοιπόν, δεν τη φοβάμαι αυτή την ομάδα. Με Καγκούα μέσα, στο κέντρο Καμαρά, Γιάνγκουσης. Αριστερά, Σαντίνο, Πελίστρη, θα δείξει τα καλά του εφέτος. Εφέτος ο Πελίστρη, να θυμάσαι Γιώργο, ότι θα το έχει το γκολ. Διότι μην ξεχνάτε ότι και αυτός θέλει να κάνει μεταγραφή να φύγει. Δεν θέλει να παραμείνει σε μία ομάδα, θέλει και αυτός να κάνει τα βήματά του, να προχωρήσει. Όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια όνειρα, Γιώργο. Πάντως, το Γιώργο, το γκολ που έφαγε ο Πένια, αν δεις τη γραμμή που ήταν λίγο έξω. Και εγώ, τον άνθρωπο ενώ με την μπάλα στα πόδια είναι, ο άνθρωπος το κατέχει πολύ καλά το άθλημα, αλλά το φοβάμαι κάτω τα δοκάρια. Το φοβάμαι πολύ, δηλαδή η εκτόδους του που κάνει, σαστίζεται, τον έχω παρατηρήσει. Αλλά να μου πεις Γιώργο μου ότι δεν έχουμε και κανένα ένα-δυο ψηλούς να πάρουν πρωτοβουλία υψηλή, δηλαδή πως είχαμε τον Κυριάκο, το center back, λίγο πολύ ο Γιάννης ο Κούμας, τα ψηλά, ο Γιάννης ο Καλιτσάκης που πέρασε από το Διαγόρα Ρόδου, καταλαβες?
0: Ναι, εντάξει, άλλες, άλλο στυλ αμυντικό.
1: Γιάννη, δεν έχουμε τέτοια ακόμη. Ο Χέντριξ, ο Δανός που ήταν πίσω στην άμυνα, λίρα 100. Ο άλλος ο Γερμανός, το αριστερό μπακ. Εντάξει. Αυτοί οι παίκτες πήγανε, περάσανε. Δεν εμφανιστήκανε πλέον στον Παναθηναϊκό τέτοιοι παίκτες. Αργήσανε. Αλλά θα αφήσει καλή εποχή. Και ο Γιάνγκουσης και ο Αντίνο και ο Πελίστρη θα τους δούμε. Έχουμε και τον Τέσσερ. Ξεχνάς ότι και ο Τέσσερ θέλει να διεκδικήσει.
0: Ναι, το βέβαια, εννοείται.
1: Διότι το παιδί προήρθε που έρχεται από ένα χρόνο τραυματισμό, όπως ήταν και ο Μάρκος Μπέρ. Όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός από το Ταμπούργο, τα 15 μήνες όξω, μην ξεχνάς.
0: Ο Τέσσερις όταν ήταν στη Ρέιτζερς είχε γεμάτες χρονιές και πολλά γκολ κλπ. Το κατέχει,
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, μα φτελάχνουνε τη Ρέιτζερς αυτός το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Δηλαδή όπου γκολ και ο Τέσσερ μέσα. Είναι καλός κυνηγός. Δηλαδή θα παιχτεί η φανέλα του βασικού μεταξύ Τετέ και Τέσσερ.
0: Εκτός αν βάλει τον Τεντέι στα άκρα, δεν το ξέρεις.
1: Γιώργο, γίνεται και αυτό να περάσει και να παίζει με δύο center forward.
0: Ναι, να παίζει, ναι, εντάξει. Θα ξεκινάει από τα άκρα και θα συγκλίνει. Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει. Πολλά μπορεί να κάνει.
1: Η Real Madrid παρακολούθησε το σύστημα τη, παίζει με δύο center forward, με ρόμβο. Γι' αυτό τι κάνει, ο ένας ανοίγει και ο άλλος εκτελεί από πίσω. Δηλαδή ανοίγει τις άμυνες. Λοιπόν, πάντως εγώ πιστεύω ότι το φετινό Παναθηναϊκό δεν το φοβάμαι, είμαι πολύ αισιόδοξος.

0: Τι που είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι Champions League και Europa.
0: Έχει και καλά. Καλές ομαδίτσες μέσα. Ελάχιστες είναι αυτές. Αλλά δεν θα φοβηθώ αυτή την κατηγορία το Conference.
1: Όχι, είναι μια κατηγορία, είναι μια κατηγορία στα μέτρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς, μπράβο, είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και στα μέτρα της, του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούμε να σε αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, το Europa League είναι άλλη κατηγορία, αλλά πάλι καλό ο Παναθηναϊκός που έφτασε στους 16, βρήκε μπροστά του μια ομάδα που λέγεται Real Betis.
1: Εντάξει.
0: Και λογικό είναι να αποκλειστεί, η μία έχει ένα μπάτσε 400 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός είχε να μπάσει το συνολικό του γύρω στα 80. Δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι, ωραία, ωραία Ανέστη μου.
0: Γιώργο μου,
1: λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Θα τα λέμε.
1: Να είσαι γερός, να είσαι γερός.
0: Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να περάσεις,
1: ευχαριστώ,
0: πάει,
1: ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στην κυρία Ζέτα. Γεια σας, κυρία Ζέτα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο μας.
1: Του πώς είστε?
2: Σαββάτου και της Κυριακής στις 2 η ώρα με την εξαιρετική και πολύ πετυχημένη εκπομπή, δεν σε χάνουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Με Ζέτα η Αντιπάτη, δικηγόρος 35 χρόνια. Δύο παιδιά, γόρι, κορίτσι, γιατρός στην Αμερική, αναπληρωτής καθηγητής. Τέσσερα εγγόνια αγόρια. Και τώρα έχουμε βγει αρκετά χρόνια σε σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ έχεις μια κόρη, ε?
1: Δύο.
2: Α, δύο κόρες έχεις.
1: Ναι.
2: Σε ποια σχολή είχε μπει μια σε μια σχολή?
1: Τώρα εντάξει, δεν θέλει να το λέω. Εδώ στην Αθήνα, σε καλή σχολή είναι. Σε καλή.
2: Α, είσαι τυχερός, γιατί εγώ τα σπούδασα και τα δύο στην Κρήτη.
1: Όχι, όχι, στην Αθήνα σε καλή σχολή, αλλά είναι έτσι σαν τον μπαμπά της, δεν θέλει να... εντάξει.
2: Διοίκησε επιχειρήσεων η κόρη.
1: Ναι.
2: Και ο γιος έφυγε το 12 με δίνοντας USMLE, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Αμερική, και πήρε με το email που ήρθε 99 και 9.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Μπράβο στα παιδιά. Μάλλον μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά.
2: Ο σύζυγος πολιτικός μηχανικός του Μεσοβίου και ήμουν μεταξύ οικογένειας και γραφείου.
1: Ναι.
2: Σ' αγαπούμε πάρα πολύ. Σε ακούω κάθε εβδομάδα τώρα που έχω πλέον σύνταξη και είμαι μεγάλη. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που χειρίζεσαι τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζέτα μου. Ευχαριστώ.
2: Εξαιρετικός είσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σε χάνω κάθε εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Σε περιμένω.
1: Ωραία, κυρία Ζέτα μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, κυρία Ζέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Σπύρος, Σπύρο μου, είμαστε εντάξει, μου το έστειλες, σου απάντησε ότι το έχω πάρει. Αν δεν το έχεις πάρει, το μήνυμα, είμαι εντάξει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είσαι καλά και να περνάς όμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία η Λίμνος. Έχω πάει πριν αρκετά χρόνια και είναι και φιλόξενοι άνθρωποι. Ο Θανάσης, Άγιε Θεόδωρη. Έλα, κύριε Θανάση μου.
3: Άτα να πάνε. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Πώς πάμε?
3: Γιώργο μου, τι να κάνουμε. Είμαι εδώ με ένα φίλο στο σπίτι μου.
1: Βλέπεις τον Ολυμπιακό,
3: Βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα μας. Δεν ενισχυθούμε με τρεις πεκαράδες, Γιώργο μου. Ένα μεγάλο χαφ, ένα σεντρεφόρ και ένα εξτρέμ. Τουλάχιστον. Δεν λέω για πλάκες μπακ, τουλάχιστον δεξιός, θα δούμε.
1: Θέλεις και σεντρεφόρ μάλλον. Γιατί άμα ο Ελκαμπή είναι γνωστός, ο Ελκαμπή τι θα το κάνεις στον σέντροφο?
3: Από τώρα που το βλέπουμε εδώ, είναι κουρασμένος ο Μοφέρης, του λέω. Δεν μπορεί να προπατήσει.
1: Εντάξει. Αχ, δεν μου κάτσε.
3: Γιατί εγώ ξέρω από μπάλα, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, κάτσε να το δούμε.
3: Έλα τώρα, μην το αφήσουμε τώρα να πούμε, δεν είναι. Λοιπόν, είναι από Μοφέρης κουρασμένος να μου. Δύο παλιές ήρθαν τώρα. Και τι σύγχρονο που είναι να μα. Τέλο πάντων, γι' αυτό ήθελα να στα πω τα γεγονότα. Γιατί. Σάλιακα σπέζει. Εντάξει, ξέρουμε, Σάλιακα είναι παιδί του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
3: Ναι, από μικρό παιδάκι, μεγάλο στο Ολυμπιακό, έπαιξε πολλά χρόνια και πήγε η Ευρώπη. Να, βάλαμε εγώ, Γιώργο. Από. Ελκάντου, Γιώργο, να μαδιάσαμε, Γιώργο. Γιώργο.
1: Έλα.
3: Έβαλε γκολ ο Ελκαμπή.
1: Α, έτσι. Ωραία. Είδε τώρα που έλεγα και τον έλεγα, μην τώρα δεν το έλεγα.
3: Έτσι κάνουμε.

0: Αχ,
1: Θεέ μου, εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο, το παιδί το έχει τον γκολ τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει,
1: το έχει
0: και μόνο τώρα πια. Πιστεύω, ήταν από την Γιώργο Αντίτερα από... Είναι και εδώ ο Γιώργος Χιονίδης. Χιονίδης, ο φίλος μου είναι. Κάτσε Γιώργο μου, η γυναίκα του είναι η κυρία. Κάτσε πριν Γιώργο, εδώ άστον τον κόλμο, να το δούμε μετά. Η γυναίκα που λέει, του παιδεύει, Παπαδέα, ε. Παπαδέα. Άκουγε, μάνα της. Κολοκοτρώνη ήταν η μάνα της. Ναι,
1: ο Κολοκοτρώνης, ο Κολοκοτρώνης, ο Θοδωρός Μεσσηνιακή Μάνης, τώρα Ραμαβούνη γεννήθηκε. Βέβαια. Ραμαβούνη Μεσσηνίας και τον πήρε η μάνα του και τον πήγε μετά στην Καρύτερα.
0: Ναι.
1: Ραμαβούνη Μεσσηνίας. Μεσσηνιακή Μάνη.
0: Το ξέρω. Ναι. Τα έχω μάλλον από το ελληνικό, τότε θα μας λένε μόλι υποχρεωτικά. Ακούς, θα μας λένε το Γιώργο μου. Λοιπόν, εντάξει, ο Θεσίλο παιδί σαν να μην έγινε, άσχο, όταν πες εσύ, έτσι γίνεται, άσχο να πάνε.
1: Θα δούμε, μόνο, θα δούμε, εντάξει. Κοίτα να απολαύσεις το μάτς, θα περάσετε καλά και θα τα πούμε, εντάξει.
0: Γιώργο μου, μου άρεσε εκείνο το κόλ που έβαλε από στόπες προηγουμένως, αυτό 40 χρονών, ακούς, από την ομάδα την Ουγγρική, μόλις βγήκε μέσα, αυτό είναι σκόρερ, καλός θα ήταν αυτός,
1: ναι, εντάξει, δεν είπα εγώ το παλικάρι, καλό είναι, αλλά το θέμα και τι αντίπαλο έχεις, εντάξει.
0: Είδες όμως, ρε Γιώργο. Πώς έκανε την κίνηση δεξιά, με το πόδι το δεξιό, πού πήγε η μπάλα στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Σαν εκτέλεση ήταν ωραίο.
0: Σαν εκτέλεση ήταν τρομερό κόλλο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Μάλιστα. Καλό να περάσει, Γιώργο.
1: Έγινε, κύριε Θανάση μου, να είσαι γερός και εσύ.
0: 9 Αυγούστου, Γιώργο μου, θα γυρίσεις και η υγεία θα έχει.
1: Έγινε, κύριε Θανάση.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά, και εγώ, κύριε Θανάση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε. Α, μόνο. Έλεγα να βάλουμε τραγούδι και λοιπά. Εντάξει, τι να βάλεις. Γεια σου. Τώρα το όνομα τι είναι? Τόρπι, αν το λέω καλά. Το αν το λέω καλά, ζητώ συγγνώμη αν δεν το λέω καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Νίκος 3, το Νίκος το 3 τι είναι? Αριανός. Από τη Λέρο, έχεις πάει διακοπές. Να είσαι καλά. Ιωάννα μου, δεν τον ακούω το τελευταίο, δεν τον ακούω το κόκορα. Μου είχε στείλει ένα άλλο, το μαγείρεψε λέει, μα έχει και άλλα κόκορια, δεν είχε μόνο. Τέλος πάντων, εντάξει. Για το Τζολάκι, θυμάστε ότι το έχω πει τουλάχιστον 2 μήνες και είχα προβλέψει ότι ο αντικαταστάτης ήταν ο ΣΑ. Ο Τζολάκης πάει Αγγλία, περνάει ιατρικά και πάει Σλοβενία που είναι, κάνει τη βασική προετοιμασία η αγγλική ομάδα. Και μάλιστα σας είχα πει ότι αν υπάρχει πρόταση από Arsenal και Hull, ότι ο Τζολάκης θα διαλέξει τη Hull για να είναι πρώτος. Μάλιστα υπήρχε και ένα σενάριο, μήπως πουληθεί ο Μαρτίνης της Άστον Βίλα, ότι τον θέλει και στον Βίλα να περιμένει. Αλλά ο Τζολάκης έχει μιλήσει εδώ και καιρό με τη Hull, τον ήθελε η Hull, τα έχουν βρει όλα. Τώρα ακριβώς πόσα θα πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει γνωστό. Δεν το είπε και χθες ο Καραπαπάς, ο Τζολάκης δεν μπορούσε να το κρατήσει. Γι' αυτό και θα πάνε να πάρουν τερματοφύλακα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίρνει τερματοφύλακα νούμερο 1, γιατί ο Πόποβιτς είναι νούμερο 2, και πας να πάρεις και ένα πολύ καλό οχτάρι που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς. άστο κοινό τον πύργο!
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάιμιν Σουνίμ για τη σοφία, το να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας
2: ημέρα. Στους 103,3.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Όσοι ακούς, είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μέρι Λίτε να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο ηλιοβασιλέματα, τεράστια επιτυχία της ευτυχίας Παπαγενοπούλου σε μουσική του Μανώλη Χιώτη.

0: Έχω ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από τον Στέφανο από τον Μπορντό. Στέφανε, χθες μιλούσε γιατί έχω ένα φίλο εκεί και παρακολουθούμε όλοι έκπληκτοι και πολύ στενοχωρημένοι. Ο άνθρωπος αναφέρεται στις φωτιές. Είναι πολύ κοντά στον Μπορντό. Το Μπορντό είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι απίστευτες οι σκηνές αυτές. Βλέπω πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία να κλαίνε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά. Δηλαδή στην Ισπανία μέχρι χθες είχαν καεί 1.150.000 στρέμματα. Μπορείτε να φανταστείτε την τεράστια ζημιά σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είχε φωτιά στο Μουντιάλ, τελείωσε το Μουντιάλ, πήρε η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο και ακόμα φωτιά. Ισπανία-Γαλλία είναι απίστευτο. Έχουμε βιώσει εμείς, δεν το συζητάμε, είχαμε και τώρα και το μάτι από το 2018 που χάσαμε 104 ανθρώπους, τη μεγαλύτερη καταστροφή. Αλλά αυτό είναι απίστευτο πόσο καιρό καίγονται τα δάση σε Γαλλία και Ισπανία. Εύχομαι τα καλύτερα, φίλε μου, εύχομαι τα καλύτερα. Κουράγιο, τι άλλο να πω. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος Μαρούση.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Γουρούκο.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Είστε συμπαθείς και σε ακούμε πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω ούτε για διακοπές, ούτε για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσω για τα σκουπίδια. Τώρα πήγα και πέταξε κάτι σκουπίδια. Διαλέγω τα σκουπίδια εδώ και 50 χρόνια. Κάθομαι στο Μαρούσι, Αυτοκράτορος Ηρακλείου και Πατριάρχου Φωτίου. Έχει τρεις δενεκέδες και οι τρεις δενεκέδες είναι σχέτι δενεκέδες. Λοιπόν, θα ήθελα από εδώ να ακουστεί, να μεταφερθεί σε κάποιον από τους υπευθύνους του Δήμου, γιατί το έχω πει και στο Δήμο, αλλά δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον. Μέχρι που θα αποφασίσω να μην μαζεύω τα σκουπίδια, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην τα ξεχωρίζω. Αν δεν ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση, ας το πει τέλος πάντων να μην αγωνιζόμαστε κι εμείς. Αυτό μόνο ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά κύριε Σπύρο μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, επίσης κάποια μηνύματα, τα οποία είναι ένα-δύο καταπέλτης για τον Πινέδα, όπως ο Νίκος από τη Φιλαδέλφια, η κυρία Μαρία από το Ελληνικό, τα έχω συγκρατήσει, ο Γιώργος από το Κουκάκι, ειδικά η Γιώργο από το Κουκάκι, εντάξει, τώρα μέχρι πριν από λίγο καιρό τον αποθέωνε στον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι επαγγελματίας. Εγώ, αν με παρακολουθείς την εκπομπή, έλεγα τόσο καιρό ότι εάν τον θέλει η ΑΕΚ τον Πινέδα και πρέπει να αλλάξει ρήτρα και να του κάνει αναπροσαρμογή συμβολέου. Πόσες φορές το έχω πει, γιατί παίρνει ένα 300. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα 300 και έρχεται μια ομάδα και σου λέει 3 καθαρά, από ένα 300 3 καθαρά, η ΑΕΚ του δίνει ένα 850 και μετά μπόνους 2-300. Και του δίνει λοιπόν η Μοντερέι 3 καθαρά. Και είναι στο σπίτι του, στο Μεξικό, και είναι και ο Αλμέιδα. Τι θες να κάνει, γιατί το κατηγορείτε τον Πινέδα? Ο Πινέδα ήταν εδώ, το παιδί πρόσφερε, σήκωσε πρωταθλήματα, πήρε κύπελο, ο καλύτερος ξένος, MVP. Για ποιο λόγο το κατηγορείς? Είναι επαγγελματίας. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι η ΑΕΚ να βρει έναν παίκτη σαν τον Πινέδα, γιατί όχι και καλύτερο, να καλύψει το κενό του. Το να κάθεσαι τώρα ανάθεμα και αυτά όλα, διαφωνώ 100%. Δεν είναι σωστά. Τι λέτε κύριε Θανάση από τη Ροδόπολη που είστε και ΑΕΚΖΙΣ?
2: Έλα, καλημέρα και Γιώργο μου, τι κάνετε?
0: Πώς πάμε, καλά? Συμφωνείτε με αυτά που λέω για τον Πινέδα?
2: Σωστά, σωστά τα λέτε, σωστά. Ο άνθρωπος έφυγε για λόγους οικογενειακούς και επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, του δώσανε παραπάνω λεφτά και καλά έκανε και έφυγε. Εντάξει, και είναι και ο Αλμέιδα τώρα εκεί πέρα, εφόσον ήθελε η οικογένεια να πάει Μεξικό, εντάξει, το βλέπω σωστό. Μην παίρνουν τηλέφωνα και λένε το μακρύ και το μακρό τους και το κοντό τους οι αεκτζίδες. Ο άνθρωπος κοιτάει τη ζωή του και προπατώ στο συμφέρον του, όπως είπατε και εσείς.
0: Βέβαια.
2: Το συμφέρον του κοιτάνε, κύριε Γιώργο μου, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν μπάλα μέχρι τα 40. Ό,τι μπορούν να μαζέψουν, μετά η ζωή τους είναι από αυτά τα χρήματα που μαζεύουν. Να ζήσουν. Σωστά και έκανε και έφυγε ο άνθρωπος. Εντάξει, η ΑΕΚ ό,τι μπορούσε του έδωσε. Αλλά τόσο μεγάλο συμβόλαιο που του δώσαν οι Μεξικάνοι ήταν επόμενο. Δεν πειράζει, εντάξει, θα βρούμε αντικαταστάτη. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Εσείς καλά είστε, κύριε Γιώργο?
0: Καλά, κύριε Θανάση μου, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
2: Ναι, σήμερα το πρωί ήμουνα 11 η ώρα θυμήθηκα εσάς που πάτε χειμερινός κολυβητής. Ήμουνα 11 ηρώνα στο Μαραθώνα, σε μια πλάζα αχτή, γαλάζια αχτή, κάτω στο Μαραθώνα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να μπει λίγο παγωμένη, αλλά ζεστή θάλασσα.
0: Ναι, τώρα ήτανε, είναι ζεστή.
2: Ήταν ωραία, ωραία θάλασσα, καθαρή.
0: Ναι.
2: Και θυμήθηκα εσένα, κύριο Γιώργο μου,
0: ναι,
2: που πάτε και κάνετε, έχετε δίκιο. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις η θάλασσα κάνει πολύ καλό, κύριο Γιώργο.
0: Ναι, άμα μπορείς να κάνεις όσο περισσότερα μπάνια, κάνει καλό η θάλασσα.
2: Ναι, κύριο Γιώργο μου. Δεν ξέρω, όλα τα καλά να έχει ο κόσμος, να έχουν υπομονή οι εκδίδες. Έχουμε βρει ένα πρόεδρο πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Να κρατήσει ο Ηλιόπουλος εκεί τιμόνι γερό. Καταρχήν έχει βάλει 3-4 άτομα στην ομάδα. Δηλαδή είναι πρόεδρος, ο προπονητής, ο Ριβάρτα και οι υπόλοιποι από κάτω που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό σε καμία άλλη ομάδα στο πρωταθλήματος δεν υπάρχει. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι οι εκδίδες και πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή. Το πιστεύω, κύριο Γιώργο μου, το πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία, κύριε Θανάση μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να περνάτε καλά, να περνάτε καλά, υγεία να έχετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Γιώργο μου, ξέρεις που είμαι τώρα?
0: Πού είστε?
2: Με πήρε τηλέφωνο για το τέλος. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει στον τύβο του Μαραθώνα.
0: Ναι, βέβαια, πώς δεν έχω έρθει, βέβαια, εντάξει.
2: Ναι, σε μια παραλία και είμαστε σε ένα ταβερνάκι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να περνάτε καλά, κύριε Θανάση μου.
2: Να μιλήσω τον κύριο Γιώργο μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Έγινε, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ,
0: να είστε
2: κύριο
0: καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ναι. Τι είπε, δεν έδωσε σε έναν άνθρωπο να μιλήσει, κάποιος ήθελε να μιλήσει. Ναι, έκλεισε, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να ξαναπάρει, άμα θέλει, ναι, εντάξει. Για όνομα του Θεού και αν μας ακούει, να είναι καλά και να περάσουν όμορφα. Ο κύριος Πέτρος Μεσόγεια.
3: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Τι κάνεις, πολύ καλή, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά. Διακοπές, κύριε Πέτρο.
3: Διακοπές κάνουν όσα έχουν πρόβλημα στην τρόμπα της βενζίνας.
0: Ναι.
3: Κάνει διακοπές.
0: Ναι.
3: Εμείς θα έχουμε αλλάξει όλα, πάμε τερμαγκάζι. Θα κάνουμε κι εμείς διακοπές στον Αύγουστο.
0: Εντάξει, τα μπάνια του λαού που λέγαμε παλιά τον Αύγουστο.
3: Ακριβώς το είπες κυριολεκτικά. Τα μπάνια του λαού.
0: Ναι.
3: Τι έγινε, πήρα τηλέφωνο για τα παιχνίδια της Τετάρτης, Πέμπτης, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Πώς τα είδες εσύ?
0: Εντάξει, θετικό πρόσημο και οι δύο, θετικό πρόσημο.
3: Ναι, θετικό πρόσημο και για την εποχή, δεν περιμένεις τρελά πράγματα.
0: Έτσι, σωστό.
3: Ομάδα να είναι τώρα προμαρισμένη. Ο ΠΑΟΚ μου έδειξε λίγο πιο έτοιμος, πιο συγκροτημένο θα τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι λογικό, πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καινούργια ομάδα, Γιώργο.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟ και οι περισσότεροι παίκτες χρόνια με τον Λουτσέσκου είχαν κάποιες αρχές στο παιχνίδι τους. Και προσπαθεί ο Λύση να τους παίξει πιο γρήγορα, πιο κάθετα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα καινούριο προπονητή, κάποια παιδιά καινούρια και τι, δεν είναι απλά καινούργιοι. Έχεις άλλο center back στην άμυνα ηγέτη, έχεις άλλο χαφ τον Καμαρά. Ακριβώς. Μπαίνει μέσα ο Γιάνγκουτς, δηλαδή η ραχοκοκαλιά. Γιατί και ο Γιάνγκουτς ουσιαστικά μεταγραφή είναι.
3: Φυσικά, ναι. Άρα... δεν ακούμπησε.
0: Έτσι.
3: Πέρσι δεν ακούμπησε τίποτα. Και αυτό έβλεπα φυσικά μας την ενέργεια που έκανε ο Γιαννάκης ο Παστατέλιας στο...
0: στον γκολ εκεί το 2-1, ναι.
3: Στον γκολ. Αν δεν είχε κάνει ο Ρονάλντο και ο Μέση...
0: θα μας είχαν τρελάνει όντως.
3: Ναι, και λέω κοίταξε. Και μου ήρθα μέσα στο μυαλό, θυμήθηκε και λέω γιατί μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτός ο παίκτης που πρέπει να είναι στην Εθνική Ελλάδος. Και πρέπει να ξεκινάει από αυτό, ναι, η Εθνική. Όταν φτάνουμε σε σημείο και λέει δεν θέλω να κατέβω. Δεν πιστεύω όλες τις βλακίες, τις άλλες που λένε απ' έξω για θρησκευτικούς.
0: Όχι, αυτό δεν ισχύει, δεν ισχύει. Είναι καθαρά, το έχει πάρει πολύ εγωιστικά επειδή δεν ήταν βασικός με τον Ιωβάνο.
3: έχει δίκιο, Γιώργο, εδώ που τα λέμε. Έχει δίκιο.
0: Ναι, εντάξει, και έχει δίκιο, αλλά όμως είσαι επαγγελματίας. Άμα είναι ο καθένας να μην πέσει στην εθνική και να τα παρατάει, ξέρω εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Δεν είναι όμως, δεν είναι μία φορά και δύο. Για αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Εντάξει.
3: Γίνεται συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα του κ. Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς που είναι εκλέκτορας, αυτός μπορεί να κάνει τις ίδιες. Και πιστεύω ότι θα του αλλάξουν γνώμη κάποιοι. Και ένας που μπορεί να του αλλάξει γνώμη, έτσι, είναι ο Γκαγκιάτης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Προσπαθήσανε, δεν μπορέσανε. Επίσης, και ο Γκαγκάτσης πήγε και το Ρωσίδης πάνω, ο Σαλμπιγκίδης. Ακόμα και με το Σαβίδη μίλησε ο Κωνσταντέλιας.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν του αλλάζουν. Δηλαδή προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο.
3: Ναι, καλά. Αυτά τώρα το χθεσινό του Ολυμπιακού φιλικό, ναι.
0: Και τώρα παίζει φιλικό με την Αλκμαρ και κερδίζει 2-0, έβαλε γκολ ο Κάρμο.
3: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει, φιλικά είναι αυτά τώρα.
3: Ναι, ναι. Γιατί ξεσηκωθήκαν κάποια έντυπα και ο Μεντιλίμπαρ και ιστορίες. Εγώ με έναν φίλο που κοινώνησα έτσι, του λέω εσύ. Αυτό έχει μία ουσία μόνο. Τι, ποιους θα κρατήσει και ποιους θα διώξει ο Ισπανός. Ειδικά για το χθεσινό, για το 3-0. Γιατί κάποιοι παίκτες θα φύγουν από εκεί. Θα κάνει ένα ξεσχατάρισμα, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, κύριε Πέτρο μου.
3: Πες μου κάτι, εσύ πότε θα είσαι.
0: Εγώ θα είμαι αυτή τη βδομάδα στην τηλεόραση μέχρι την Παρασκευή.
3: Ναι.
0: Και μετά εδώ πάλι 29 Αυγούστου ξανά. Αύριο έχουμε αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί.
3: Να, ο μεγάλο Αντώνη. Όλοι οι καλοί φεύγουν νωρίς.
0: Ναι, δυστυχώς, όντως.
3: Όλοι οι καλοί φεύγουν νωρίς.
0: Και αυτός ήταν τρομερή καλλιτεχνάρα, ήταν τρομερός.
3: Είχε γίνει μια συναυλία και την είχε κάνει δωρεάν ο ίδιος στο κτήμα του Γεωργίτση στην Παιανία. Στο φέδωνα του Γεωργίτση.
0: Ναι.
3: Και την είχε κάνει δωρεάν. Είχαν περάσει πάρα πολύ καλλιτέχνες. Το θυμάμαι, είχα πάει. Ο άνθρωπος ήταν αλλού, εντάξει. Τι να πούμε.
0: Ωραία, κύριε Πέτρο μου.
3: Στο ραδιόφωνο σε χαιρετώ. Να σου πω καλό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Την εβδομάδα να χαιρετήσω και τον Ηλία.
0: Βεβαίως, έγινε.
3: Από τον Ηλία, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Γιώργος λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πινέδα για ό,τι μας έδωσε και μακάρι να βρούμε κι άλλους σαν κι αυτόν. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από τον κύριο Γεώργιο. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τις διακοπές. Μου εύχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ειλικρινά δεν το λέω για να περιαυτολογήσω. Με ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αντεύχομαι να περάσετε όμορφα, να έχετε υγεία στα σπίτια σας. Αν και θα τα πούμε αύριο, βέβαια είναι χωρίς τηλέφωνα. Αφιέρωμα είπαμε στον Αντώνη Βαρδί. Τώρα, επειδή με ρωτάτε και για το Μουντιάλ, αν και εντάξει, ουσιαστικά πέρασε και δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Διότι ήταν μια ομάδα πανάξια η Ισπανία απέναντι στους Αργεντίνους. Η Αργεντινή, όταν βλέπεις παγκόσμια πρωταθλήτρια και παίζει κάτς, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, ήταν κάποια στιγμή, αν εξαιρέσουμε το Μέση, που είναι πάντα ο Μέση, εγώ τη λυπήθηκα. Να παίζεις τώρα αντιποδόσφαιρο, να παίζεις τόσο πίσω, να κάνεις την πρώτη φάση στο 117 και να είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια και να δες να πάρεις τον παγκόσμιο κύπελο από πίσω από τους Ισπανούς που στην κυριολεξία παίζουν σεμιναριακό ποδόσφαιρο. Βλέπεις ένα Ρόδρι, μπορεί το παιδί δεν σκοράρει, είναι ένα εγκέφαλος. Το πώς έχει φτιάξει δίπλα του τον Πέδρη, το πώς έχει το Ρουίθ, ακόμα και ο Γιαμάλ που είναι εγωίσταρος και όμως έβαλε το εμείς πάνω από το εγώ. Τον είδατε. Ή η άμυνα της Ισπανίας. Το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές ότι έχουν μεγαλώσει με την. Έχουν φτιάξει την ομαδάρα τους με τη φιλοσοφία του Κρόεφ. Έχω την μπάλα για να μην δέχομαι επιθέσεις. Γι' αυτό κρατάνε πρώτα την μπάλα. Δεν την κρατάνε για να πάνε να σκοράρουν. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι παίζει χρόνια η Μπαρτσελόνα. Αυτό το τίκι-τάκα που λέμε. Βλέπετε πώς την έφτιαξε τη δουλειά ο Γκουαρδιόλα, πώς πήγε στην Αγγλία, πώς έκανε τεράστια ομάδα τη City, πρωταθλήματα, ιστορία, Champions League. Λοιπόν, και πώς είναι τώρα η Εθνική Ισπανίας. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δίνω μεγάλη σημασία εγώ σε αυτό και κλείνω, είναι ότι επέλεξαν τον Τελαφουέντε που είχε αυτά τα παιδιά πιτσιρικάδες και μπόρεσε να ενώσει Καστιγιάνους, Ανταλουσιάνους, Καταλανούς και Βάσκους. Η Ισπανία πολλά χρόνια δεν έπαιρνε τους πολλούς τίτλους γιατί είχαν προβλήματα στην εθνική τους ομάδα. Όπως ανέκαθεν είχαν προβλήματα οι Ιουγκοσλάβοι, οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Και είδατε μετά τι έγινε με την τότε Ιουγκοσλαβία που έσπασε σε κρατήδια. Η Ισπανία λοιπόν τώρα πήρε τον παγκόσμιο γιατί είναι ενωμένη, είναι συσπηρωμένη. Και παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής ψυχολογικά πώς έχει διαχειριστεί ο Ντελαφουέντε την όλη κατάσταση. Πανάξια η Ισπανία και μπράβο της. Λοιπόν, κλείνουμε με Μέρι Λίντα φυσικά. Ένα μίνι αφιέρωμα σε Πότσα Ροδόσταμο. Ένα από τα τραγούδια που την καταξίωσαν του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Με όσους δεν τα ξαναπούμε, να περάσετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τα λέμε 29 Αυγούστου και αύριο, όσοι είστε παρέτσα, αφιέρωμα στον Αντώνη Ρέμο εδώ στο Real FM 2 με 5. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Να γράφεις, να τηλεφωνείς. Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Βένους Βολκανίσμ, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Φέ.

0: FM στους 103,3.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Sexy.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος.

0: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
0: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η πολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
6: Αυτή

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι. Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μηλάτου

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 100FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

και όπως ακούτε, κρατάμε και απόψε την ένταση ψηλά εδώ στο ηλεκτρόφωνο και στο Λάτο FM και στους 103,3. Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατρίες.

πάμε και απόψε λοιπόν μια όμορφη μουσική βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους που αλλού της μουσικής και δει της electro, dance ή melodic house μουσικής όπως αυτή που ακούμε, Look at You, Miss Monique. Συνεχίζουμε για ακόμη μια εβδομάδα σε καλοκαιρινό mood και ρυθμούς εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Ξεκινάμε λοιπόν έτσι δυναμικά την μουσική μας περίγηση και απόψε. Πολλές μουσικές καλησπέρες. Νίκος Γουρός στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ηλεκτρόφωνο για όσους και όσες δεν ξέρουν και μας βρίσκουν απόψε. Με μια playlist που θα κινηθεί εκεί με σύγχρονες παραγωγές, αγαπημένα remix, νέες κυκλοφορίες κάποιες που παίζουν δυνατά σε κλαμπ, σε φεστιβάλ και κορυφώνουν την ένταση. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά και θα κορυφωθεί. Αν και αρχίσαμε ήδη με κορύφωση βέβαια, εδώ που τα λέμε. Πάμε λοιπόν σε melodic house, melodic techno, progressive house, τα αγαπημένα μας, όπως θα έχετε καταλάβει για την εποχή που διανύουμε. Από το Μάιο κιόλας Ιούνιο, το είπαμε, το σηκώνει η εποχή, το σηκώνει η ζέστη, σαραντάρια σήμερα και χτες στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, παντού, στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον να κρατηθούμε ζεστοί και μουσικά. Και συνεχίζουμε τώρα λοιπόν με πιο μελωδικό ήχο, δυναμικό εξίσου, Aran, Kasian, από Kasian το Aran. Ένα πολύ παιγμένο κομμάτι στις πλατφόρμες, καινούριο σχετικά, τριετίες δηλαδή. Χαρακτηριστικό κομμάτι του Αυστραλού παραγωγού και DJ του Kasian, Kasian Stewart είναι ολόκληρο, από τους κορυφαίους παραγωγούς melodic techno παγκοσμίως. Πάμε να το απολαύσουμε.

Η αλήθεια είναι, με το καλημέρα σας, Πριονίδη, πάρε. Σε μεταφέρει, σε πάει. Σε κόσμος Beach Bar, που με το 40 έξω και τώρα που μιλάμε 9 και 10, το χρειάζεται η ατμόσφαιρα λίγο να ανέβουμε.

Αυτός ήταν ο Κέιζιαν με το Aran, ένα έτσι instrumental, καθαρό κομμάτι με βαθύ groove που λέμε και εξέλιξη μέσα, εσωτερική, δυνατό πολύ, δυνατός ήχος. Θα συνεχίσουμε αναλόγως τώρα. Πριν με πάμε εκεί όμως στο επόμενο κομμάτι, να πούμε και απόψε ευχαριστώ στο χορηγό μας που είναι δίπλα μας και στηρίζει την εκπομπή και την προσφέρει σε εσάς. Ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και σε Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε και κοντά μας και απόψε ο χορηγός μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο ίδιο groove, στο ίδιο κλίμα, στον ίδιο έτσι μουσικό ρυθμό, με Augment από Stan Kolev. Progressive Organic ήχος εδώ πέρα, βαθύ έτσι μπάσο μέσα, progressive μελωδία πολύ, progressive house παραγωγή, και αυτό έτους 2023.

Ακούσαμε λοιπόν Stan Kolev με το Augment και συνεχίζουμε τώρα, μεγάλο κομματάκι χρονικά. Το ακούσαμε όμως πώς εξελίχθηκε μουσικά μέσα στη διαδρομή αυτήν, δυνατό κομματάκι πολύ. Και συνεχίζουμε τώρα με το Nobody, το Extended Mix από Mrak και Asal, ένα έτσι ατμοσφαιρικό κομμάτι ηλεκτρομουσικής, ηλεκτρονικής μουσικής, που κινείται μεταξύ, το είδες τώρα αυτό, μεταξύ melodic house και techno είναι κυρίως. Για τους γνώστες θα καταλάβετε, ακούγοντάς το, Nobody, το Extended Mix από Mrak και Asal.

Ήταν λοιπόν το Nobody, το Extended Remix, αυτό του 2025. Πολύ δυνατό, ειδικά από τη μέση και μετά το ακούσαμε. Πάμε τώρα τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος του ψινού ηλεκτρόφωνου, που ηλεκτρίστηκε καλά, με Voyager από την Ουκρανίδα παραγωγό και DJ την Κορόλοβα, μαζί με Mono Face, εδώ το remix. Ταξιδιάρικο κομματάκι, ατμοσφαιρικό έτσι, instrumental πολύ. Είδος κάτι μεταξύ melodic house και techno. Κυκλοφορίας 2024, για να κλείσουμε με όμορφο τρόπο το πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Ο Παναγιώτης Μαργαρής στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Ο Στέλιος Ρόκκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός. Και ξανά εδώ στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτρες, δεύτερο μέρος απόψε 22 Ιουλίου με πολύ ζέστη. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και στα μέρη μας στην Κρήτη, πανελλαδικά, πάνω από 30 βαθμούς θερμοκρασία. Πραγματικά δεν αντέχει τη ζέστη. Η αλήθεια είναι, τουλάχιστον έχουμε την βόλτα μας την όμορφη και απόψε στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής και δει της electro dance, progressive house και melodic house μουσικής. Αυτούς τους ήχους πραγματευόμαστε και στην απόψινή εκπομπή, η οποία βέβαια να πούμε θα είναι η πρώτη τελευταία για φέτος, για το ηλεκτρόφωνο, σε αυτή την πρώτη χρονιά της εκπομπής μας. Η επόμενη με το καλό 29 Ιουλίου την άλλη Τετάρτη, ξανά στο ίδιο κλίμα, στον ίδιο μουσικό ρυθμό. Είπαμε, ταιριαστό με την εποχή, το καλοκαίρι δηλαδή που έχει μπει για τα καλά και είναι στην καρδιά πλέον τη σεζόν. Να ανέβουμε λίγο, να φτιάξει η διάθεσή μας, να είμαστε έτοιμοι για παραλίες, club, bar, beach bar και ό,τι άλλο, παρέες, βόλτες και όλα τα καλά αυτά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα, να αρχίσουμε ξανά τη βόλτα μας. Νίκος Γουρός είναι στο μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να κινηθούμε και το μισάωρο αυτό που απομένει στους ρυθμούς των πιτακίων, πιτάκια κοινώς, όχι πριονίδια ακριβώς, πιτάκια να τα πούμε. Και τώρα πάμε σε Άρτζι, Αργύρη Θεοφίλη κατά κόσμων, γεννημένος στη Ρόδο, μουσικός παραγωγός και DJ που δίνει ρέστα πλέον στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ξενιτευτεί, έχει πολλές επιτυχίες, μια από αυτές το Dream Stage, θα το ακούσουμε τώρα, ένα κομμάτι που θα λέγαμε κινείται και αυτό σε αυτούς τους, σε αυτό το vibe το μουσικό, melodic house και techno, κυκλοφορίας Μαρτίου 2024.

ήταν ο Άρτζι με το Dream Stage. Δυναμικά επανακάμψαμε εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε. Πριν ανέβουμε και για τα καλά και ηλεκτριστούμε, να πούμε καταρχήν ότι και απόψε κοντά μας είναι ο χορηγός μας που προσφέρει σε εσάς την εκπομπή, ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαου και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε, κοντά μας και απόψε. Πάμε να συνεχίσουμε με την Ουκρανή παραγωγό και DJ πάλι, Κορόλοβα, μαζί με την Νορβηγίδα Echo εδώ, η συνεργασία του 2024, το Shining. Ένα δυναμικό έτσι progressive techno melodic house κομματάκι, δυνατό. Τελευταίο πριν μπούμε για τα πολύ καλά, στα τρία πολύ δυνατά τελευταία κομμάτια για απόψε.

Ακούσαμε Shining από Κορόλοβα και Echo και συνεχίζουμε τώρα στα πολύ δυνατά τρία τελευταία κομμάτια για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο και ειδικά τώρα το επόμενο από τα αγαπημένα δικά μου από τον πολύ ξεχωριστό, το ακούσαμε και πριν, τον Άρτζι, Αργύρη Θεοφίλη, μαζί με Μεντούζα και Πολιάνα εδώ, πολύ, ένα από τα πολύ γνωστά και πετυχημένα Melody House κομμάτια των τελευταίων αρκετών ετών. Το μελόντι του Extended Mix, ένα κομμάτι που πραγματικά ακούστηκε σε κλαμπ και σε φεστιβάλ και ξεχώρισε άμεσα μόλις έπαιξε. Πολύ δυνατό κομμάτι κυκλοφορίας και αυτό φρέσκιας 2025.

Και τώρα πάμε σε ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Καταλαβαίνετε νομίζω από τον ρυθμό και τον ήχο για ποιο μιλάμε. Να το. Το εμβληματικό Dream Trance κομματάκι του 1995, κομματάρες κομματάκι, το Children του Robert Miles, σύγχρονη επανεκτέλεση από τους Tin Licker, οι οποίοι διατηρούν την μελωδία και προσθέτουν βέβαια το δικό τους χαρακτηριστικό progressive house ήχο τους στο πολύ ωραίο αυτό edit mix του Children.

πολύ δυνατό ρεμιξάκι από ένα πολύ δυνατό κομμάτι και καταλαβαίνει κανείς την αξία του τότε κομματιού του 1995, του αρχικού του Children, του Robert Miles, πόσο διαχρονικό ήταν και πόσο πετυχημένο ήταν στο χρόνο, στη διάρκεια των ετών και των δεκαετιών και των εποχών, από το πώς ακούγεται και από ένα edit mix στη σημερινή εποχή. 2020 ήταν η κυκλοφορία του κομματιού που ακούσαμε, τον Tin Licker, από τους Tin Licker. Πρώτο τελευταίο κομμάτι ήταν αυτό. Τώρα πάμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στην πρώτη τελευταία μας εκπομπή στην πρώτη μας χρονιά. Hopeless Heart θα κλείσουμε και Άνου Σίλουα VIP Mix, μια έτσι club εκδοχή της μεγάλης deep house και dance pop θα λέγαμε επιτυχίας από Κιάνου Σίλβα, Τόμπι Ρωμαίο και Σάχα, κυκλοφορίας 2022 το κομμάτι, σε ένα ύφος τώρα θα λέγαμε deep house, future house και future rave, νομίζω πατάει εδώ πέρα το κομμάτι, είναι μια μίξη των ήχων και των ρυθμών μέσα. Δυναμικό κλείσιμο για απόψε λοιπόν από τον Νίκος Γκρό που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο καλοκαίρι σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε να σας κάνουμε μια καλή παρέα. Τα λέμε ξανά με το καλό την άλλη Τετάρτη εδώ στο Λατό FM και τους 103,3 και στο ηλεκτρόφωνο. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιοφωνό μουσικές καληνύχτας. Κλείνουμε με Hopeless Heart.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
5: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
5: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Άστα Στέφανε ρε προχώρα.
1: Έλα όλοι οι αναπνευστήρες στην ακτή να ανοίξει η εντατική.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Κινήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Να γράφει να
1: τηλεφωνεί. Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος.

0: Ενώστε είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.